όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέλεια, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη,
2: έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και πες μου τελικά γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μία ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα βουχάλα, με τσέσσερα όλα τέλεια. Τσέκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Σιάσε,
2: μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
15: Μετά από ώρες τον ήλιο, Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
23: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
25: Θεέ, ήρθα!
24: Ένας θείος.
26: Α, ήρθες.
24: Καμία αλλαγή.
26: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
24: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανες?
25: Έβαλα προτέργεια.
26: Καλά έκανες. Μπράβο.
24: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
26: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
25: Έτσι.
26: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
25: Να, εδώ.
26: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
25: Ναι, ναι.
24: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: καλέ.
1: Μισέ μου λίγο αντιλιακό καλέ. Στην πλάτη.
0: Εντάξει. Θες το 50 ή το άλλο.
1: Πάλι μου 30 για να πάρω το χρώμα.
0: Θες σοκολατοχρώμα. Πώς περάσαμε από την ησυχία στα τζιγκ στο πάρτι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μετάβαση.
1: Είναι γιατί εσύ πήρες χρώμα. Εχθές πήγες για μπάνιο, κάτι έγινε.
0: Ναι, παιδί μου, πήγα για μπάνιο και κάηκα τα μαγουλάκια μου. Δεν ξέρω τι έγινε. Και έβαλα και 50.
1: Σου πάει που πήρες χρωματάκι. Πολύ.
0: Αχ, παιδιά. Το πάμε
1: τι
0: πρωινό.
1: Είναι έναρξη Δευτέρας.
0: Το πάμε πρωινό έρχεται κατευθείαν το Σαββατοκύριακο και μπαίνει στη Δευτέρα. Μπαίνει Δευτέρα 8 του Μάη, 7 ακριβώς τώρα αυτό έτσι.
1: Ιούνι καλέ, ποιο Μάη, πού το θυμήθηκε στο Μάη.
0: Γιατί 8 Ιούνι.
1: Ιούνι αγάπη, καλοκαίρι. Πρόσεξε. Αν ήταν 8 Μάη εγώ.
0: Πρόσεξε τις δηλώσεις σου.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πρόσεξε τις δηλώσεις σου. Εδώ είμαστε τώρα για το δικό σας hangover. Αυτό είναι, το δικό σας hangover είναι.
1: Και το δικό μου σήμερα. Βγήκα χθες.
0: Τι πιες, τάψεξες λίγο.
1: Πενταήμερη. Γερασμένο λύκειο.
0: Έμα αυτά τα. Όχι και εσύ.
1: Γερασμένο λύκειο. Θες.
0: Πενταήμερο καπί.
1: Ναι. Ναι, πενταήμερη στα καπί. Βγήκαμε χθες.
0: Αχ, κάναμε τις βουτιές μας. Τι
1: ναι,
0: ωραία,
1: ωραία,
0: τι ωραία.
1: Ευχαριστηθήκαμε. Άντε, λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Μπήκατε στα αυτοκίνητα. Μπήκατε. Πάτε στις δουλίτσες σας.
0: Είστε
1: πάτε.
0: Εδώ, πού είστε.
1: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα για τα σχολεία.
0: Και έχουμε ακόμα μια εβδομάδα οπότε και για το
1: για
0: παπάκι.
1: Για το παπάκι μας, μπράβο.
0: Κάπου εκεί.
1: 15, πρώτο Θεό το σταματάμε.
0: Θα μιλή...
1: Και πάλι ξανά του από Σεπτέμβρη που θα... ανοίγουν τα σχολεία. Θα... Καλά, δεν λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε ναι. και τώρα και με τη διεύθυνση εδώ πέρα να τα κανονίσουμε. Να δούμε το παπάκι να πάει μέχρι αυτή την Παρασκευή.
1: Ναι, βέβαια. Να πάει full το παπάκι. Και δίνει μετά... και Village Cinema αυτή την εβδομάδα.
0: Μπράβο. Και μετά ωραία. Να σας στείλουμε να πάτε τις διακοπές σας.
1: Ναι.
0: Στις κατασκηνώσεις σας, στους παππούδες. Δεν ξέρω ναι. που πηγαίνετε τώρα μετά από εκεί.
1: Στα camp πάνε τα
0: και
1: παιδιά.
0: Και στα camp πηγαίνουν τα
1: πολλά κάποιοι. Παιδιά πάνε στα camp, κατασκηνώσεις.
0: Τέλος
1: και χωριά, παππούδες και λοιπά.
0: Και να βγείτε στις αυλές και στους δρόμους να παίξετε με ασφάλεια. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10. Έτσι ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο, παιδιά, έχουμε το νησί. Αυτό το ημίωρο θα το παίξουμε το νησί.
1: Πω,
0: έλα να πάμε στο νησί.
1: Ο διαγωνισμός μας. Ο διαγωνισμός του ρυθμού 949. Η Τίνος, παιδιά, είναι ο προορισμός. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό τριήμερο για εσένα και την παρέα σου που μας ακούς στο Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίκτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Άκου τώρα τι θα έχεις το τριήμερο. Έχεις το Αιωλής Μπουτίκ, έχεις φυσικά από εκεί που ξεκινάει το ταξίδι σου Sea Jets πλοίο που είναι τακτοπλοϊκά εισιτήρια όλα πληρωμένα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση με τη Sea Jets. Και δεν τελειώνει εδώ, στο Beach Bar La Lalooza. Θα πίνετε τα καφεδάκια σας και θα τρώτε γεύσεις που ξεχωρίζουν και θα χαλαρώνετε. Σε κάθε γωνιά της Τίνου θα την ανακαλύψετε με τον Dromos Rent Car που σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Όλα αυτά πώς θα τα αποκτήσετε? Πολύ απλά, τώρα θα ξεκινήσετε να στέλνετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι.
0: Καταπληκτικά.
1: Θα βγει ένας ακροατής στον αέρα, θα μας το τραγουδήσει και θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στέλνετε, περιμένουμε έτσι.
0: Στέλνετε στο Viber του ρυθμού το τραγουδάκι που θα βγείτε στον αέρα να τραγουδήσετε στο 6937-949-949 το νησιώτικο. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Σε λίγο θα κατεβάσουμε εμείς και το μασού της application.
1: Ναι.
0: Το μασού της application για να πάμε στα σούπερ μάρκετ μας με την εμπειρία των 50 χρόνων μασού της. Κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Δεσμεύεται λοιπόν το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικό κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα και ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών με το application και βρίσκετε ακόμα και συνταγές, έτσι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο μασούτης.gr και φυσικά περισσότερα στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα!

0: πώς έγινε αυτό, ε? Πώς έγινε αυτό και εμείς και τα τσούξαμε τώρα και είμαστε λιγάκι ντίζι όλο το τρίωρο. Τι έγινε, γιατί και εγώ μην νομίζεις.
1: Ναι,
0: και εκεί που είμαστε.
1: Ξεδώσαμε, παιδί μου. Τι να κάνουμε, μπήκε το καλοκαίρι. Όχι.
0: Χωρίς.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Να μην φάμε ένα αυτό με ζεδάκι. Να...
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, γι' αυτό τώρα εμείς θα μπούμε στην ενότητα την ενημερωτική. Να μάθουμε την πρωινή μας ενημέρωση τι συνέβη το Σαββατοκύριακο γρήγορα και να πάμε παρακάτω. No news,
1: good news. Δεν γιατί καθώς μου έλεγες, ο Δονάηδιος έκανε χθες ιστορίες.
0: Καλέ ο Δονάλντιος, τώρα ναι. Μιας και το πες. Έδωσε
1: τι
0: συνέντευξη,
1: θέλει.
0: Ξεκίνησε να δίνει συνέντευξη μάλιστα σε ένα χώρο σαν εργοτάξιο. Ήταν έτσι, ναι. Είχε τρακτέρ πίσω, πολύ ωραία έτσι εναλλακτικό η συνέντευξη. Τέτα τέτα απέναντι με μια δημοσιογράφο του NBC.
1: Ωραία.
0: Και τη διέκοψε τη συνέντευξη, γιατί το NBC νομίζει ότι τον πολεμάει, δεν το θέλει. Μόνο στο Fox, το δικό του το κανάλι, θέλει να δίνει συνέντευξη. Και τη είπε, στον πληθυντικό, δεν ξέρω πώς είναι ο πληθυντικός βέβαια στα αγγλικά, είτε είσαι ηλίθια στον ενικό, είτε είσαι διεφθαρμένη.
1: Τη είπε τη δημοσιογράφη.
0: Βεβαίως. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση. Και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Τι τον ρώτησε?
0: Πού να ξέρω, τώρα δεν δίνω σημασία. Τότε απλά τον πήγε τάπα λιγά και του έκανε ερωτήσει ως δημοσιογράφος.
1: Αμά.
0: Δηλαδή έπρεπε να τη πει: είσαι ηλίθεια. Λοιπόν,
1: μα
0: τι να μασάει, καλέ, μόνος του.
1: Όχι,
0: αλλά
1: λέω, μήπως τον προσέβαλε.
0: Εκατοστή, κάπου άκουγα το πρωί, εκατοστή ημέρα του πολέμου που είπε ότι θα ξεκινούσε, ναι, και θα τελείωνε τσακ μπαμ. Έτσι και μετράμε και πόσες στην Ουκρανία. Τώρα, σεισμός στην Εύβοια. Υπήρξαν
1: αυτό
0: και ζημιές, υπήρξαν και κατολιστήσεις κάποιων εκεί σε παραλίες. Οι σεισμολόγοι υπήρξαν τρεις ισχυρές δονήσεις, λένε, σε 4 λεπτά. 5,2 η μεγαλύτερη δόνηση, 4,8 και 4,3.
1: Την τρίτη δεν την κατάλαβα. Τις δύο τις πήγαμε και
0: εγώ που ήμουν προς Κόρινθο δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά γενικά είπαν ότι υπήρξαν άνθρωποι που οδηγούσαν και, και μέχρι μέσα στο αυτοκίνητο δηλαδή κατάλαβα,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κούνημα.
1: Ναι. Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται, δεν ήταν μεγάλο το κούνημα, είχε διάρκεια. Δηλαδή δεν σταμάταγε.
0: Δεν σταματούσε. Ναι. Ωραία, 4 λεπτά λέει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι μόνο αυτό,
1: Παναγία,
0: να μην
1: έχουν. Μου, βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, Χανιά. Γερμανός συνελήφθη για κατασκοπία.
1: Στα Χανιά.
0: Βεβαίως.
1: Όπα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Μη μου λες τέτοια. Τι έκανε.
0: Ένας 56χρονος Γερμανός πολίτης συνελήφθη το Σάββατο 6 Ιουνίου στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπίας. Φέρεται να φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη. Πάλι στα Χανιά εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί είναι η βάση.
0: Βεβαίως. Εκεί στις εγκαταστάσεις σωστά του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανίων. Και βρέθηκε μέσα να έχει αεροσκάφη και διάφορα τέτοια. Πάει και αυτό, τον έπιασαν.
1: Τον πιάσαν.
0: Και τέλος, Αυστραλία. Πάμε στην Αυστραλία. Εκεί οι κατσαρίδες $200,000 βρέθηκαν μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κατάλημα.
1: Τι κατσαρίδες,
0: λοιπόν,
1: Γιώργο.
0: Από τις πιο παράξενες. Έτσι, 100.000 εξωτικό κατσαρίδων έκαναν τη σύλληψη, τη μάζεψαν, σε υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα στον τομέα της παράνομης διακίνησης εντόμων. Αυτός τις είχε, ήταν συλλεκτικές.
1: Νόμιζα ήταν το σπίτι, παιδί μου.
0: Όχι, ρε, είναι αυτές οι οποίες, πούμε, η τάδε που κάνει το συγκεκριμένο θόρυβο. Η άλλη που είναι μέχρι
1: κατσαρίδα.
0: 8 εκατοστά. Και 10 εκατοστά φτάνει. 10 εκατοστά κατσαρίδα.
1: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δηλαδή συλλέγει κατσαρίδες πάνω.
0: Στην νότια Ουαλία. Έτσι, και την. Και,
1: γιατί τη λες, τι θα μαζέψω, μια σπάνια κατσαρίδα,
0: ναι,
1: θέλω να.
0: Τις πουλάει, αγάπη μου, και τις πουλάει πάρα πολύ ακριβά.
1: Αυτό λέω, ποιος τις αγοράζει, άντε αυτός τις πουλάει.
0: Δηλαδή, όλα αυτά τα έντομα, τα σπάνια που είχε, είναι εκτιμόμενες αξίες που. Πώς το λέγανε αυτό, που τα πήρανε,
1: ναι,
0: που κατασχέθηκαν, συγγνώμη, 200.000 Αυστραλιανών δολαρίων.
1: Χριστός και Παναγία. Είναι και ακριβές δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Θα τις πάρεις τις κατσαρίδες, θα σου τις κοστίσουν.
0: Ναι, και εμείς εδώ πέρα τις αφανίζουμε, μωρέ, λες.
1: Ρε, είσαι με τα καλά σου κι εσύ. Εγώ ταράζομαι και που τη σκέφτομαι, όχι να τη δω μπροστά
0: μου. Παιδιά, να σου πω κάτι. Τόσο είναι 8. Εδώ, εγώ που ήμουν τώρα στην εστία που έμενα όταν σπούδαζα. Εγώ στην εστία που έμενα όταν σπούδαζα ως φοιτητής.
1: Ναι.
0: Είχαμε σίγουρα 8 εκατοστά κατσαρίδα.
1: Τόσο.
0: Λες να ήταν από τις σπάνιες.
1: Δεν την έπαιρνες, να δει. Τι την έκανες τελικά, δε.
0: Καλά, τι την έκανες.
1: Άντε, γεια, ε. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είδες πώς πετάς τα λεφτά σου.
0: Σε λίγο ερχόμαστε με τις δικές σας τις καλημέρες. Οπότε στείλτε μας το Viber που είστε, τι κάνετε, συγγνώμη, τον πόνο σας, τον καημό σας, το ξεκίνημα της Δευτέρας. Καλημέρα.

0: Ελάτε, παιδιά, γιατί παίρνουμε παρουσίες πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη, βάλτε μου απουσία που χάθηκα.
1: Πήρες απουσία.
0: Τι, γιατί.
2: Καλημέρα, περιμένουμε το ταξιδάκι. Πώς και πώς αυτή την είναι μαγική.
1: Μαγία,
2: είναι μαγική.
1: Ναι.
2: Όποιος πάει,
1: ναι.
2: Περνάει καταπληκτικά.
0: Μας αρέσει, Τίνος.
2: Φιλάκια πολλά, στο παρέχει.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εσύ μας αρέσει,
0: και η Μαρία. Και άλλη Μαρία.
3: Καλημέρα, ψυχουλάκια, καρδουλάκια, όμορφα παρεάκια. Σας ακούμε, σας αγαπάμε, love you.
0: Αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι με τις πρωινές μας.
1: Κανένα εδώ τραγούδι μας στείλανε να βγει στον αέρα κορατής να κερδίσει την Τίνο. Τι θα γίνει.
0: Ναι, πολλά.
1: Μας στείλανε.
0: Πολλά, καλέ.
1: Συνεχίστε να στέλνετε στο 6937-949-949.
0: Τώρα, αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε,
1: θα
0: κληρώσουμε για να παίξουμε το νησί.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, αχ, τι ωραία που μυρίζει και ο καφές, για να πιω λίγο.
1: Τι τώρα, παιδί μου, περίμενε να βγει.
0: Γιατί
1: καλέ. Καφές στον αέρα.
0: Ξέρεις τι, έχουν βγει 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο.
1: Α, και μία εξ αυτών είναι και ο καφές σίγουρα.
0: Ο καφές είναι σίγουρα. Να το, στη θέση νούμερο 3.
1: Ναι.
0: Φρεσκοψημένος καφές σαν αυτός ο μοσχομυριστός που μας στέλνει ο κύριος Νίκος τώρα μας φέρνει.
1: Ω, η μυρωδιά του καφέ είναι η ωραιότερη μυρωδιά.
0: Δεν σε βλέπω να το μυρίζεις όμως.
1: Εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ. Τι γελάει. Φτάνει μέχρι εδώ η μυρωδιά. Πρέπει να πιάσω τον καφέ να. Έχει, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει φορτίο.
0: Θα φύγω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα, ποια είναι η μυρωδιά στον κόσμο, η πιο δημοφιλής. Πρόσεχε, εδώ λέει πιο δημοφιλής μυρωδιές.
1: Όχι,
0: οι καλύτερες, οι πιο
1: δημοφιλής.
0: Μπορεί να είναι και λίγο περίεργες.
1: Και τις, από, γενικά στον
0: όχι βρωμιά όμως, δεν είναι βλέπω βρωμιές.
1: Πιο δημοφιλή, όχι παιδί μου, τι βρωμιές. Το σουβλάκι και το τζατζίκι.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το έχει. Δεν, σουβλάκι είναι ελληνικό. Θες να πεις το μπάρμπεκιου. Το μπάρμπεκιου. Το έχει το μπάρμπεκιου.
1: Το ψητό, του ψητού δηλαδή.
0: Έχει.
1: Πόπο του ψητού η μυρωδιά. Να βγαίνει σε άρωμα, θα τη φόραγα.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 19. Ναι. Πάντως, νούμερο ένα μυρωδιά
1: σοκολάτα
0: που μας άρεσε πολύ είναι η λεβάντα.
1: Αχ, λεβάντα.
0: Δημοφιλής.
1: Ναι.
0: Εννοεί.
1: Ναι.
0: Όντως, είναι πολύ γνωστή. Το μπλε. Όπου λεβάντα. Μετά ναι. Η βανίλια.
1: Η βανίλια, βέβαια.
0: Τρία ο καφές. Τέσσερα η βροχή. Και πέντε ναι. Η θαλασσινή αύρα. Έτσι. Α,
1: το θαλασσινό αεράκι.
0: Βέβαια. 7 καθαρά ρούχα, 8 ναι, η σοκολάτα. Ναι. Μυρίζει σοκολάτα, βέβαια.
1: Πολύ. Εγώ όταν δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, παιδιά έφευγα.
0: Αλήθεια.
1: Και μύριζα σαν σοκολατάκι.
0: Όχι τσουρέκι, ναι. Η σοκολάτα.
1: Η σοκολάτα μυρίζει
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: 10 τα εσπεριδοειδή και μετά συνεχίζουμε. Πεύκο, μέντα, τριαντάφυλλο και ούτω καθεξής.
1: Μ' αρέσει και το πεύκο, μ' αρέσει και η μέντα. Είναι, γενικά εγώ είμαι πάρα πολύ τη όσφρηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα περίεργο που βλέπω τώρα εδώ είναι το φρέσκο ψωμί. Στη θέση νούμερο 13 και το μωρό. Μωρό λέει.
1: Μορδίλα.
0: Στη θέση νούμερο 18.
1: Μορδίλα.
0: Φαντάζομαι η πούδρα, όχι τα υπόλοιπα.
1: Η μορδίλα. Δεν βάζεις το
0: γιατί η μορδίλα μου έρχεται διάφορα.
1: Τι?
0: Για το μορδάκι. Πάνες και λοιπά. Βέβαια.

0: ωραίο το Απόν.
1: Πάρα πολύ
0: το τραγούδι του Απόν, η Καντάδα. Καντάδα πρωινιάτικη.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες τώρα θα κάνουμε καντάδα στο νησί, αλλά δεν θα κάνουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο πάλι.
1: Προσπαθούμε να πιάσουμε δηλαδή τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Τι, δεν έχει γραμμή?
0: Δεν καλεί, παιδί μου.
1: Μάλιστα. Τεχνικό πρόβλημα λοιπόν.
0: Θα πάμε στην Νότια Ιταλία. Αφήστε τα νησιά προς το παρόν.
1: Να πας
0: θα τα κάνουμε
1: Ιταλία.
0: Αργότερα. Ναι.
1: Αχ, θα ταξιδέψεις τότε με Minoan Lines, βρε, για να ανακαλύψεις τη γραφική Νότια Ιταλία με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές.
0: Βεβαίως.
1: Για όσους αναζητούν μια διαφορετική μεσογειακή εμπειρία, η διαδρομή προς τη Νότια Ιταλία ανοίγει νέους ορίζοντες. Το ταξίδι από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα προς το Μπρίτζι διαρκεί μόλις 7 ώρες και σου επιτρέπει να ανακαλύψεις τη γοητευτική Απουλία, τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρό Κλέτσε, το Τάραντο και το Ότραντο, τα διάσημα τρούλι του Αλμπερομπέλο και όχι μόνο. Φυσικά ταξιδεύουμε αποφελούμενοι από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας λοιπόν στην ελληνική ακτοπολία,

0: 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
17: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμα.

0: μπει προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Yes, yes, yes. Welcome back. Στα ελληνικά επιστρέψαμε στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες μας, γιατί αυτό προέχει στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα 7 με 10. Εδώ τα καλύτερα σας το έχουμε υποσχεθεί και το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Φορτούνη Σαφαλίδου, Μαγκύρα. Και τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, σημειώσετε αυτά, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Αθηνά του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hebel Leashop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου και 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Θέλουμε να μάθουμε για την κίνηση ή να το κάνω skip?
9: Πράκτορ Βουφού!
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Σήκωσε τον ντρόν σου, κοίταξε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και ενημέρωσέ μας για την κίνηση.
8: Λοιπόν, αγαπημένα στρουφάκια, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Ναι. Αλλά έχει στον ποντιλιάρη μας την άνοδο και στην είσοδο της Αττικής Οδού από Ζεφύρι προς Μεταμόρφωση, αν πάτε προς αεροδρόμιο.
9: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, μέσα στον Πειραιά έχει λιγάκι κινησούλα και ανεβαίνοντας στη Συγκρού και προς τα πάνω γενικά η Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά. Α, και κλασικά πρωινό ποντιλιάρισμα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
6: Ο καιρός σήμερα.
9: Είσαστε έτοιμοι για να ακούσετε τον καιρό σήμερα? Σήμερα στην Αττική
10: αναμένεται γενικά έφριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί. Παπαστρούπ, Παπαστρούπ, ακούς? Πρέπει ένα μικρό
9: είναι μακριά ακόμα, Παπαστρούπ.
11: Και χοντρή στρουφίδα, και χοντρή.
8: Οχ!
10: Με 33
9: βαθμούς Κελσίου
10: θα φτάσει
11: η
10: θερμοκρασία.
9: Είναι μακριά ακόμα,
8: Παπαστρού. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία με τα στροφάκια σήμερα από ό,τι καταλαβαίνετε. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949.

0: Να και το Γιασεμί θα μπορούσε να είναι στις 30 δημοφιλείς ερμηνευτικές.
1: Οπωσδήποτε και το νυχτολούλουδο.
0: Και το νυχτολούλουδο. Το πάμε πρωινό λοιπόν μυρίζει Γιασεμί και φυσικά μυρίζει και μπαρούτι.
1: Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είμαστε. Εδώ που κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και έχουμε σήμερα για σας ένα challenge. Θέλουμε να ξεκινήσει η εβδομάδα γεμάτη γέλια και χαρές.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να γελάσουμε. Θα κάνουμε μίμηση ηχητικό στο Viber σήμερα.
0: Α, μου αρέσουν
1: τι
0: οι μίμησεις.
1: Θα μιμηθείς όμως,
0: και
1: δεν μπορείς
0: τι
1: να.
0: Τι δώρο θα κάνουμε.
1: Θα δώσουμε και δώρο, περίμενε. Ένα-ένα.
0: Τι θα
1: να
0: μιμηθώ.
1: Σκάσω πρώτα το, το θέμα.
0: Είχαμε βάλει γλάρο. Είχαμε βάλει καλοκαιρινούς ήχους.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Το άλογο. Θέλω να κάνετε χλιμίδρισμα αλόγου.
0: Λοιπόν. Μισό λεπτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο σαν ήχος.
0: Είχαμε δει μαζί ένα άρθρο.
1: Μπράβο, εκεί εμπνευστήκαμε για το για πες.
0: Η οποία. Άκου τώρα.
1: Ναι. Αυτή η κυρία.
2: Yes, what would you like to say?
0: Ναι, λέγει τη γλώσσα.
1: Έχει πάει διμένη άλογο.
0: Θέλει να σας πω. Θέλει να σας πω, hello man.
1: Άκου.
0: Αυτό είναι hello, my name is Annie.
1: Στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, το έκανε. Αυτή είναι διμένη με μάσκα αλόγου. Και της λέει ο δημοσιογράφος ή ο podcaster. Ξέρεις να μιλάτε τη γλώσσα ναι. N-E-I-G-H. Η γλώσσα των αλόγων είναι αυτή. Λέει ναι. Θες να μας πεις πώς. Ναι, και θα σας κάνω φρά.
1: Ωραία. Πάμε κι εμείς τώρα. Στη γλώσσα των αλόγων θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Να δείτε το επεισόδιο, λέει αυτό, να μας ακούσετε.
1: Έτσι είπε στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, ωραία, και εμείς.
1: Και πού το ποιοι να μπουν τα άλογα να το δουν.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Κάτι τέτοιο θέλουμε.
1: Γλώσσα των αλόγων.
0: Μπορείς.
1: Σήμερα θα επικοινωνήσουμε στην. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να το κάνω.
0: Α!
1: Το πέτυχα.
0: Σαν κύριδα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκου τον καλμασμό, πώς τον κάνω τον καλμασμό, ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει.
1: Καλύτερα, άκου.
0: Μπράβο, Αθηνά. Το πλησιάζει. Εγώ καλά, ούτε κατά διάνοια. Ούτε
1: κατά διάνοια. 6-9-37-949-949 το Viber. Στείλτε μας ηχητικό μίμηση αλόγου. Το καλύτερο άλογο κερδίζει διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.
0: Πω.
3: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρκάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949 και αυτές οι μύτες στο ρυθμό 949, θα έλεγα εγώ τώρα.
1: Είπες κάτι για τη μύτη μου.
0: Ναι, μιας και δεν μπορούμε να παίξουμε παπάκι, ναι. Και αν μας καλείτε, να ξέρετε ότι δεν είναι ότι είναι κατηλημένο το τηλεφωνικό μας κέντρο, απλά έχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό προβληματάκι.
1: Έχουμε μια βλάβη, ναι. Προσπαθεί λοιπόν να τη λύσει βέβαια ο τεχνικός μας.
0: Δεν είπα κάτι για τη μύτη σου.
1: Αλλά.
0: Είπα ότι, ναι, είπα ότι υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση στην ερώτηση, ναι, γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας.
1: Εσύ δεν βλέπεις συνέχεια τη μύτη σου.
0: Εγώ τι, τη βλέπεις εσύ?
1: Εγώ που η μύτη είναι ποντιακή.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Την έχω στο οπτικό μου πεδίο συνέχεια.
0: Και να θες να την αποφύγεις.
1: Τώρα κοίταξε, είμαι εδώ έτσι.
0: Ζαλίστηκα που έκανα προσπάθεια να το δω.
1: Και πάω να κοιτάξω τον Αλέξανδρο.
0: Ναι, και η μύτη στη μέση.
1: Ανάμεσα είναι ένα βουνό στο βλέμμα.
0: Είναι σταθερό.
1: Οπότε βλέπω. Τώρα βλέπω τη μύτη μου.
0: Α, είναι σταθερό οπτικό σήμα από ό,τι διαβάζω εδώ. Σταθερό.
1: Ναι.
0: Είναι προβλέψιμο, σταθερό. Και δεν είναι χρήσιμα για άμεση δράση, λέει κάποιες. Γι' αυτό τα αποφεύγει το εγκέφαλος, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Όπως την παίρνουν κάποιες φορές, μπορεί να έχουμε την αίσθηση των ρούχων στο σώμα μας. Αν το σκεφτείς, την έχεις την αίσθηση των ρούχων σου. Αν δεν το σκεφτείς, δεν την έχεις, θα ξεχνάς ότι υπάρχουν πάνω σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή κάποιος θορύβου στο χώρο. Να τώρα, ας πούμε, δεν αποφεύγεις να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα που κάνει θόρυβο.
1: Ναι.
0: Δεν το σκέφτεσαι.
1: Όχι, δεν το σκέφτομαι.
0: Έτσι όμως και με τη μύτη. Κάποιες φορές είναι στο οπτικό μας πεδίο, κάποιες φορές ο εγκέφαλος το αποκρύπτει αυτό το στοιχείο. Και έρχεται τώρα να ερωτηθεί κάποιος, αφού μπορεί να αποκρύψει αυτό ο εγκέφαλος, τι άλλο πράγμα μπορεί να αποκρύψει?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
1: Δηλαδή υπάρχουν και άλλα γύρω μας που δεν τα βλέπουμε.
0: Τα οποία υπάρχουν, αλλά ο εγκέφαλος αρνείται να τα συγκεκριμενοποιήσει.
1: Και γυρίζει απότομα στο πλάι τύπου... τύπου φάντασμα. Με τρόμαξε καλέ, έτσι.
0: Έτσι ήταν.

0: μιμήσεις είναι αυτές.
1: Όχι, αυτά είναι τα άλογα, τα πραγματικά.
0: Τα
1: άλογα που φέρνουν κάθε μέρα στο στούντιο του ρυθμού τη μία.
0: Την ανεπανάληπτη.
1: Τη μοναδική.
0: Τη δευτεριάτικη Αμαζόνα.
1: Μπέτι Μαγκύρα. Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Τολμήσατε και βάλατε άλογο, ε?
2: Τολμήσατε. Ναι, τολμήσαμε μίμηση.
1: Δεν υπάρχει άλογο σαν το δικό μου.
2: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω τώρα να προετοιμάσω τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε στο Για Πες θέμα μίμηση το άλογο. Να μας στείλετε στο 6937-949-949 ηχητικό. Ναι. Λοιπόν, το άλογο της Μπέτης Μαγκύρα.
0: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πάντως.
2: Είναι σαν τη δική μου την κότα. Δηλαδή, ναι, είναι λες και ακούς άλογο.
1: Κότα αυτή άλογο εγώ.
2: Ναι, κάντο καλά. Έλα. Άκου.
1: Κάτσε να πάω μακριά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στο στάβλο.
2: Ναι, παιδί μου, που το.
1: Παιδιά, είναι καταπληκτικό.
0: Εντάξει. Κοίταξε.
1: Δες πως με κοιτάει ο σκύλος μου.
0: Αυτό είναι.
1: Ο σκύλος με κοιτάει.
2: Η Ρακέλ λέει. Πω, το έχω χυμάνα μου.
0: Είναι πουλάρι.
2: Τι. Όχι, ρε.
1: Φοράδα, παρακαλώ.
0: Υλικό πουλαράκι.
2: Είναι ωραίο. Λοιπόν, εσύ που δεν μας
0: έκανε. Εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω.
2: Όχι, κάνε το δικό σου να το ακούσει, Μπέτη. Που αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
1: Το δικό σου το άκουσα.
2: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
0: Δεν έχω άλογο, παιδί.
2: Κάνε το δικό σου τώρα. Αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
1: Άρρωστο είναι, έχει λαριγκίτιδα.
2: Και κάτι άλλο έκανες μετά.
0: Στο ζευγάρωμα. Δεν είναι, δεν μπορώ να κάνω.
1: Λαριγκίτιδα.
2: Μου έκανε κάτι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι μου. Καλά, παιδιά, αυτή κόμμενα.
2: Ναι.
1: Που είναι ντυμένη άλογο.
2: Αυτή που πήγε
1: και μιλάει
2: στις...
1: τον Νέι. Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε ντυμένη άλογο αυτή η κυρία.
1: Γιατί αυτό προσδιορίζεται σαν άλογο. Πώς είναι η άλλη, κάτι γουρούνια, ναι, κάτι σκύλι,
2: ναι,
1: κάτι αυτό.
2: Ναι,
1: αυτή
2: σαν άλογο.
0: Πάντως πολύ ωραία η στολή της. Πολύ αληθοφανή.
1: Η μάσκα της ήταν φανταστική.
0: Εγώ αν ήμουν άλογο θα ήμουν
1: βαβαρικό. Βαβαρικό θα διάλεγα.
0: Ναι, και κουνιέται και το στόμα τη.
1: Ναι, ναι, και τα μάτια τη είναι δικά τη, φαίνονται. Με βλεφαρίδε.
0: Αλλά
1: είναι και όμορφη.
0: Πολύ. Κάθε μέρα όμω, άμα είναι να έχει δύο ώρε για να φτιαχθεί, να γίνει άλογο.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι ένα πρόσθετο σαν μάσκα που φοράει.
2: Και τι νομίζεις?
0: Όχι, ρε, έχει και ενδιάμεσα μακιγιάζ, τέλος πάντων. Ωραία, θέλουμε μιμή αλόγο. Αυτό,
2: ναι,
0: για δώρο.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: και έχουμε,
2: ναι,
0: και δώρο δύο προσκλήσεις από... για τα Villa Cinemas.
2: Διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas, βεβαίως. Να, κοίτα, ακούει η Μαγκύρα τώρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: αφηνιασμένο.
2: Καλά, φανταστική.
1: Και αυτό είναι που το τραβάς, που σηκώνεται,
0: ναι,
1: στα δύο πόδια.
0: Μπράβο,
1: και το τραβάς με τα γέμια να το κατεβάσεις.
2: Ναι,
1: που έχει δει κάτι και έχει τρομάξει.
2: Ναι.
1: Είναι το φίδι που βγαίνει και κάνει.
0: Και γύρω-γύρω κουνούπια. Έχει.
2: Έχει κουνούπια.
0: Ο Σταύλος έχει. Για όλους τους θαμώνες της γης υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εδώ όμως πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια αυτά τα κουνούπια και εμείς έχουμε το ρεπέλ σπρέι για να τα διώχνουμε. Και άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
1: 200 εκατομμύρια χρόνια.
0: Πάνω στη γη, ναι, εδώ πέρα και γύρω από τα άλογα. Γύρω από τα άλογα. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Ό,τι ενοχλητικό επιβιώνει μες στα χρόνια.
1: Ο ξάδερφος.
3: Αν μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, στο μέρος το δεύτερο. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Δευτέρα, έτσι, 8 του Ιούνιου. Mm-hmm.
5: Τσάνγκαρο Δευτέρα, τσάνγκαρο Δευτέρα.
6: Είναι
5: Δευτέρα,
6: πραγματικά.
5: Έχει αρχίσει η ζέστη και έχουμε αρχίσει και...
6: Κλατάρουμε.
5: Κλατάρουμε σιγά-σιγά. Πέφτει το ηθικό. Αλλά
6: όχι, το ηθικό
5: δεν πέφτει ποτέ. Έχεις δίκιο, Αθηνά Αφαλίδου.
6: Ναι.
5: Το ηθικό δεν πέφτει ποτέ.
6: Ο Μπομπουλής
5: έπεσε. Αλλά πώς ξυπνάς με αυτή τη ζέστη να έρθεις.
6: Υπέρλαμπρε.
5: Υπέρλαμπρε πάντα.
6: Αναγκαστικά.
5: Έτσι, μπράβο. Ο Φορτούνης κοιτάει.
6: Τι έγινε τώρα, πού πάμε?
5: Τι συμβαίνει, Βασίλη?
4: Παίζεται καλύτερα και από το άλογο.
5: Ναι,
6: σίγουρα. Σίγουρα από το άλογο.
5: Δεν μου λες, γιατί μας τα βάλεις αυτό το
4: στρατιωτικά? Τίποτα, γιατί το τέτοιο.
5: Παρέλαση θα κάνουμε.
4: Όχι, ρε, για το ηθικό ακμότατον. Ηθικό ακμότατον. Γιατί έχουμε και όλα στη φόρα. Έφτιαξε και το τηλέφωνο. Αυτό που το πα.
5: Έφτιαξε και το τηλέφωνο, θα γίνει χαμούλη.
4: Άρα μέσα στην ώρα μπαντάμπα κύρα θα παίξουμε.
5: Μπαντάμπα κύρα θα έρθει, θα παίξετε εδώ, θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα, θα γίνει χαμό. Έχουμε λέσχε, έρχονται πράγματα.
6: Έμα τώρα είναι δυνατόν να μην είχαμε
5: τηλέφωνο. Αλλά κυρίω έρχεται και το όλα στη φόρα.
6: Ναι.
5: Τι γίνεται με τα κουτσοβολιά? Ναι. Μη με σκάσει, έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω.
6: Τώρα θα στα πω, περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Σου δίνω. Ξέρω πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ τι σου έχω ετοιμάσει, Φορτούνη μου.
1: Τι?
0: Τι σου έχω ετοιμάσει?
2: Καμία...
0: Τι?
2: Καμία ενότητα καινούρια?
0: Όχι.
2: Κάτι να φάω?
0: Όχι.
2: Το όλα στη φόρα?
0: Ναι.
3: Έλα.
4: Θέλω να τα ξέρω όλα.
5: Όλα στη φόρα.

0: Ζω. Θα μιλήσουμε για Ναταλία Γερμανού. Έτσι.
1: Γιατί
0: άνοιξε την εκπομπή τη το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Συζήτηση και αποκλειστικότητα.
2: Μπηκτή για τον Λιάγκα ήταν αυτό.
0: Γενικά για όλους που την συζήτησαν και τα sites και όλα αυτά.
1: Κάτι για αποκλειστικότητα λέει μέσα.
0: Ναι, και αποκλειστικότητα και μετά μες στην εκπομπή πετάγανε διάφορα. Εντάξει. Είπανε δεν θα αναφερθούν σε αυτό το θέμα καθόλου.
1: Δεν αναφέρθηκαν αυτό το
2: θέμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι. Πότε πριν από το ποιος είναι πρωινιάτικα κάνανε ενάρξεις τέτοιες με υπονοούμενα. Γιατί θυμάμαι ότι εμείς κάναμε αυτές τις...
2: Εμείς κάναμε χορευτικές, ναι. Συν τις με τα
0: υπονοούμενα. Συν ότι απαντάγαμε μέσα από τα τρέιλερ και τις ενάρξεις.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε και την πυρίτιδα. Θα υπήρχαν και αλλά... παλιότερα.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν
1: καλέ,
0: το θυμάμαι.
1: Το ρουλιό.
0: Τι?
1: Η Ρούλα, η Κορομιλάκη.
0: Όχι, λέω αυτά τα υπονοούμενα. Βλέπουμε πολύ ενάρξεις εκπομπών.
1: Να ξεχάσω εγώ τη Ρούλα, η Κορομιλάκη. Με την Νικολούλη πάνω το καροτσέρι.
0: Καλά,
2: δεν λέει για μουσικές
0: ενάρξεις. Δεν λέμε γι' αυτό, λέμε για
2: να απαντάς με τραγούδια.
0: Πώς έκανε ο Τσουρός πριν, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Αυτό λέω.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Λοιπόν... Εγώ συνεχίζω τώρα, παιδιά, και σας φέρνω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζατε και είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Για πες.
0: Ο Σταβέντο, ναι. Ο λατρεμένος μας, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, ο Μιχάλης Κουινέλης, παιδιά, πριν γίνει τραγουδιστής και καλλιτέχνης και ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, δούλευε σε γραφείο κηδιών.
2: Ψέματα.
0: Δούλευε σε γραφείο κηδιών για να βγάλει χρήματα,
2: ναι.
0: Και χαρτζηλίκι.
1: Κοράκι.
0: Και πώς σταμάτησε να δουλεύει.
2: Κοράκι.
0: Τον απολύσανε.
2: Δεν τρέπες.
0: Τον απολύσανε.
2: Ξέρεις
0: τι δουλειά έκανε.
2: Ποια
0: πήγαινε,
2: έσοδε,
0: λέει, το πτώμα από το τέτοιο στο ψυγείο.
1: Καλά είπα εγώ.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά έκανε τη διαδρομή. Αλλά τον διώξανε.
2: Γιατί?
0: Γιατί, λέει, έκλαιγα πάρα πολύ. Πιο πολύ, λέει, από τους συγγενείς. Με περνάγανε, λέει, για συγγενή του ανθρώπου,
2: ναι.
0: Και 1, 2, 3, 5, 10 με διώξανε. Δεν έκανα, λέει, για αυτή τη δουλειά.
2: Από το γραφείο,
0: ναι.
2: Ήταν πολύ συστηματικός,
0: ναι, μόνο.
2: Δεν τράβαγε.
0: Δύσκολο πράγμα, δύσκολη
2: πολύ,
0: δουλειά.
2: Πολύ, πολύ,
1: πολύ.
0: Και τώρα θα κλείσουμε την ενότητα αυτή.
1: Κερδοφόρα, ναι. Και σίγουρη, ναι.
0: Ναι, σταμάτα φορτούν.
1: Δεν θα μου χάσει
2: ναι, γιατί δεν θα...
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για το Steve Milatos.
1: Ναι. Ωραία.
0: Που παίζει στο Emily in Paris.
2: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, το είδα, πολύ ωραίο θα είναι.
0: Είδα ένα βίντεο.
2: Σ' αρέσει ο Steve Milatos ή σ' αρέσει που παίζει στο Emily in Paris?
0: Κοίτα, μ' αρέσει ο Steve Milatos.
2: Ναι,
0: ένα
2: μπράβο.
0: Το κρατούμενο.
2: Έτσι,
0: να είμαστε
2: ειλικρινεί.
1: Να τα βάζουμε.
2: Ναι.
1: Νομίζω
2: ότι είναι πολύ ωραίο παιδί.
1: Ναι, έπαιξε τον
0: τώρα, σαν προσωπικότητα δεν τον ξέρω. Αυτό που βλέπω όμω είναι.
1: Το χορευτή σε κλαμπ έπαιξε, κάτι τέτοιο έπαιξε νομίζω.
0: Ναι. Α, έμαθε εσύ τι έπαιξε. Εγώ είδα ότι καθόταν σε ένα τραπέζι.
1: Φίλο του χορευτή, κάτι τέτοιο. Πάντω ήταν σε strip club η πρωταγωνίστρια.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί μαζί τη.
0: Εγώ γιατί δεν πέρασα από το Emily in Paris.
2: Από το strip club νομίζαμε κι εμεί.
0: Όχι, να πηγαίναμε κι εμεί να κάναμε ένα guest.
2: Τι θα έκανε? Την πόντια stripper.
0: Why not?
2: Why not?
1: Σωστό. Δεν είμαστε στην
2: Emily. Την πόντια που είναι ερωτευμένη και την κυνηγάει. Την Emily. Για το strip.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, για να δούμε, για να δούμε.
2: Για πε τι πρώτο.
0: 150 ευρώ μετρητά σήμερα δίνει το ραντάρ.
1: Μπράβο. Για σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένος γεννημένη τη δεκαετία του 80.
0: Α,
1: από το 1980
0: super.
1: Μέχρι το 1989.
2: Τέλεια.

0: πες.
1: Θα σας πούμε ή μάλλον θα σας βάλουμε να ακούσετε.
0: Βεβαίως.
1: Διότι σήμερα... Τι είναι αυτό?
0: Τίποτα.
1: Πάμε. Διότι σήμερα το θέμα ημέρα στο Για Πες είχε να κάνει με ηχητικά. Αν μιλάγατε τη γλώσσα των νέοι. Η γλώσσα των νέοι είναι η γλώσσα των αλόγων.
0: Σωστά.
2: Αχ, δεν μπορώ που τη λέμε και νέοι.
1: Έχουμε... Ούτε εγώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί όταν φωνάζεις τα άλογα και λες...
0: Νέοι.
1: Μπαντάει.
2: Νέοι, βρήκα
0: εγώ, νέοι. Ωραία, άρα
1: λοιπόν,
0: έχουμε
1: πάμε
0: μηνύματα,
1: να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε ηχητικά.
0: Τι
1: βάλε
0: θέλεις?
1: Τον Νικόλα.
0: Ο Νικόλας, ποιος είναι ο... Να τόσο ο Νικόλας, για να δούμε.
1: Α, καλός. Βραχιασμένο άλλο.
2: Καλός.
0: Του Λούκι Λούκι είναι αυτό. Ναι, και... Καλός.
2: Ωραίος ο Νικόλας, περνάει.
0: Περνάει ο Νικόλας. Μετά ο επόμενος...
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτριος. Πάμε, Δημήτρια.
2: Δυνατό.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Η Ντόλη.
1: Πάμε στο Παύλο.
0: Ο Παύλος.
3: Καλημέρα, παιδιέ.
4: Καλημέρα. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα, το άλογο του ρυθμού.
2: Α, καλά. Τέλειο, πετυχημέ.
1: Ωραία, ωραία. Για βάλε και τον Κωνσταντίνο.
2: Καλά, επειδή έκανα. Δεν ήθελα να κάνει άλογο, ήθελα να περάσει μήνυμα.
0: Και το.
1: Τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο.
2: Α, παιδιά.
0: Επαγγελματίας.
1: Και αυτός καλά.
0: Άρα λοιπόν ή ο Κωνσταντίνος ή ο Νικόλας μέχρι στιγμής έχουμε.
1: Νομίζω μεταξύ. Για βάλε άλλο μία τον Νικόλα.
0: Μια κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να τον βρω. Anyways. Δεν είναι και εύκολο να ξέρεις τώρα έτσι όπως έγινε.
2: Εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος μου φαίνεται ότι προσέγγισε πιο πολύ.
1: Έτσι σου φαίνεται.
0: Νάτος, τον βρήκαμε. Έλα, νάτος.
2: Όπα. Ναι.
1: Όχι, νομίζω ο Κωνσταντίνος
0: είναι καλύτερος. Κωνσταντίνε,
1: κέρδισε. Έλα, Κωνσταντίνε.
2: Διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas να πας να δεις όποια ταινία θέλεις, την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα.
0: Μπράβο.
1: Ο Κωνσταντίνος παίρνει σήμερα τηλέφωνο τους φίλους του.
2: Ναι.
1: Του λένε, Κωνσταντίνε, τι λέει, πολύ χαρούμενος γιατί κέρδισα δύο εισιτήρια για το Village.
0: Γιατί?
1: Πώς, τι έκανες? Έκανα το άλογο.
0: Άλογο κούρσα.
1: Δηλαδή, πού να φαντάζεσαι, πού να το πει τώρα, τι έκανε τα άλογα.
2: Δεν είναι ωραίο όμως αυτό να συμβαίνει, ρε παιδί μου. Βάζουμε γέλιο στην
1: άλλη. Αν νόμιζα, θα έλεγε δεν είναι ωραίο να μιλά τη γλώσσα των νέων.
5: 7 με 10 στα παπάκια μα.

0: είμαστε λοιπόν, ρυθμός 9.49, λίγο πριν φύγουμε για διαλυματάκι, για να πάρουμε και εμείς την τζούρα μας του καφέ να ανοίξει το ματάκι μας καλά καλά.
1: Και έχουμε φυσικά μαζί μας το Μασούτι, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτι app και μπε στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Τι κερδίζεις? Ναι. 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, ναι, αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το Μασούτις app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
0: Τέλειο.
1: Μην το χάσεις λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός ισχύει ως και 10 Ιουνίου.
2: Α, τέλεια.
1: Κατέβασε τώρα το app, Μασούτις app, εγώ το έχω.
2: Μέχρι την Τετάρτη μπορείς να πάρεις μέρος.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε κίνηση καιρό και η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται, είναι καθοδόν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1.

0: Ουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
8: di qualità.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Okay.
2: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου

0: ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Ρυθμός 949. Να το, τόσο ήταν. Λίγα λεπτά επιστρέψαμε, λίγα λεπτά λείψαμε και επιστρέψαμε. Θέλω λοιπόν τώρα να σας πω κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζετε. Επειδή κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν διάφορα και με όλα αυτά που ακούμε για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια κτλ., αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, και εκεί αρχίζει και το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο σου λέει και κάτι διαφορετικό, δεν είναι και τόσο απλό όσο ακούγεται. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον και να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Μπείτε λοιπόν στο Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω την κίνηση και τον καιρό.
1: Μπράβο.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πράκτορ, πες μας για την κίνηση και άσε τον καιρό, γιατί θα τον πει στον φύτα σήμερα.
2: Λοιπόν, Δευτεριάτικο είναι μακριά από Παπαστρούμ.
3: Είναι.
2: Λοιπόν, Δευτεριάτικο έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα στους δρόμους. Λοιπόν, βλέπω ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή από το Φλίσβο και πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, όλο αυτό το κομμάτι, το κέντρο κλασικά πυγμένο. Η κάθοδο τη Μεσογείου είναι διαστήματα από την Αγία Παρασκευή και κάτω, και στον κόβο του ψυχικού θα κολλήσετε και στα δύο ρεύματα τη Κηφισία. Τέλο, εκτό από τη μεταμόρφωση που είναι χάλια να πάτε από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, όλη η Αττική Οδό, και το ποτάμι στα δύο ρεύματα ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Καβάλα είναι πυγμένο.
4: Ο καιρό σήμερα.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο. Θέλες, ναι, δώσ' το.
1: Ο καιρός σήμερα θα είπα. Είναι πάρα πολύ καλός.
2: Ναι.
5: Θα έχει 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Οπότε θα τη στρουφίσουμε. Βάλτε αμάνικα μπλουζάκια. Σαγιονάρα στο πόδι τη χαλό.
1: Ούστε άτιμα στρουμφάκια!
6: Συνεφάκια, καταιγίδες, κεραυνίκια, στρομπελέκια! Πέστε πάνω στα στρουμφάκια να τα κάνετε μπιφτέκια!
1: Το ζούμε! 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, γιατί η μαντάμ Μπακίρα είναι απ' έξω. Χτυπάει την πόρτα. Άνοιξε ρε φορτούνι!

0: Και μαλλού και μια φορά στο τόσο. Έτσι ακούσαμε δύο τραγούδια, γιατί περιμέναμε οπωσδήποτε να έρθει η κυρία
1: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning. Have a good week. And I hope you are okay. Are you okay?
0: Yes, very okay.
4: Good. Because Athena, I'm saying you are sick.
1: Είχα μία διαθεσία. Κάτι έφαγα και με πείραξε.
4: Okay,
0: κάτι έφαγε.
1: Ναι. Πολύ
4: okay,
1: καλά.
4: Okay. Λοιπόν, έκανε πει το τηλέφωνο 2-10-68-35-7-22 και δεν τα άκουσα καθώς έρχομαι.
0: Το έχει πει η Μπέτη και έχουμε ήδη καλέσει κόσμος και δουλειά σήμερα.
4: Εντάξει, λοιπόν τότε. Ρίξε το φίλε και περιμένει.
0: Βέβαιως. Φύγαμε.
3: Nailed it.
4: Μάριο Κανανέλιο, το Νότ, good morning.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πού είστε, στο F16, πού είστε?
5: Ακούγεται να... Στο I-20.
4: Στο ποιο?
5: Σε ένα I-20.
4: Α, μάλιστα. Τι F16, τι I-20, κοντά είναι αυτά, 16, το ένα, 20, το άλλο.
0: Πολύ θα πάνε και τα δύο.
4: Πώς ονομάζεσαι?
5: Ανδριάννα.
4: Ανδριάννα, με το ωραίο το όνομα, έχεις ξαναπάρει, Ανδριάννα, ε?
5: Ναι, αρκετές φορές.
4: Το ξέρω, γιατί επειδή η Μπέτη μας το λέει συνέχεια την Ανδριάννα, την κόρη της, γι' αυτό
1: ναι,
4: το
1: ναι,
4: θυμάμαι.
1: Ναι, την κόρη μου τη λένε Ανδριάννα. Ναι.
4: Γι' αυτό λοιπόν, για πες μας, Ανδριάννα, είσαι έτοιμη?
5: Ναι, είμαι πανέτοιμη.
4: Να το τραγουδήσω?
5: Ναι.
4: Πάμε. I've learned to sleep with a door open.
5: Το βρήκα.
4: Το βρήκα.
1: Όπα, κιόλας.
0: Τι,
4: για δώσ'το.
5: Λοιπόν, αν έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
4: Ναι, ρε, Ανδριάννα.
0: Κοίτα να δεις, ούτε χαμπάρι δεν πήραμε.

0: Bianca al Forno. Αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, να δοκιμάσεις τις νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Pizza Bianca, της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάτσου, είναι ό,τι πιο λαχταριστό θα έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara.
1: Bianca Παντού και Bianca και ξεραφραμπή.
0: Γιάννα
2: Μαρία.
1: Αδριάννα μου, πού είσαι ακριβώς τώρα, σε ποιο σημείο της Αθήνας?
2: Είμαι στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, και πού πηγαίνεις?
2: Στη δουλειά μου.
1: Έχει κίνηση?
2: Παραδόξως όχι.
3: Ορίστε.
1: Είναι επειδή τα σχολεία δεν βγαίνουν τα σχολικά πια.
0: Γιατί
1: είναι
2: όχι,
1: αυτό.
0: Μια χαρά βγαίνουν.
1: Παιδιά βγαίνουν μόνο το παιδικό σταθμό. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια που δεν βγαίνουν. Τα σχολικά.
3: Όχι, δεν έχουν εξετάσεις.
0: Τα δημοτικά.
1: Εξετάσεις έχουν. Δεν βγαίνουν τα σχολικά στους δρόμους.
0: Και τα δημοτικά έχουν εξετάσεις. Τι είπε, τα παιδάκια δίνουν εξετάσεις.
1: Τα δημοτικά έχουν τζίκιο. Τα δημοτικά βγαίνουν.
0: Δεν είναι μαντάμπακι. Γιατί εξετάσεις να δώσεις.
1: Εντάξει, δηλαδή σε έκανε και εγώ τόσα χρόνια.
3: Αυτή τη βδομάδα, αυτή τη βδομάδα.
1: Εντάξει λοιπόν, Αντρέα.
3: Γεια σου.
1: Φιλάκια. Να σε καλά. Γεια σας παιδιά. Bye. Θέλεις δωράκια πάρτο, θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τη

0: Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι. Έτσι είμαστε κι εμείς μαζί σας. Μας μεθάτε, βρε. Τι να σας πούμε άλλο. Μας μεθάτε, μας κάνετε.
1: Τώρα τα εννοείς αυτά ή το λες και εννοείς κάτι άλλο?
0: Τους ακροατές μας λέω. Ότι είναι το μεθύσι μας, ότι τους γουστάρουμε.
2: Αυτό
0: σαν...
2: που δεν καταλαβαίνει ο Βασίλης. Τώρα είχαμε μία συζήτηση και μου λέει πολλές φορές σας βλέπω κάτι μου λέτε και εννοείται κάτι άλλο.
0: Καλά, εμείς οι γυναίκες είμαστε δύσκολα όντα.
1: Υπάρχει το Google Translator.ai. Καινούργια εφαρμογή που λανσάρει σιγά σιγά η Google. Είναι σε πειραματικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Και λέγεται μεταφραστής συζύγου.
0: Άντε.
1: Δηλαδή βάζεις τώρα τις σχέσεις ή τη συζύγου σου αυτά που λέει και σου μεταφράζει τι πραγματικά
0: εννοεί.
1: Δηλαδή, αν λέει, παράδειγμα.
0: Τι έχεις,
1: καλά
0: τίποτα.
1: Είμαι. Καλά είμαι, μπράβο. Καλά είμαι, μετάφραση είναι, θα έπρεπε ήδη να ξέρεις γιατί είμαι αναστατωμένη.
0: Εννοείται.
2: Έχει δίκιο. Όντως.
0: Είναι το κλασικό τι έχεις, τίποτα. Καλά και είναι. Έχουμε από κάτω τα εξαμάξεις.
1: Θα έπρεπε ήδη να ξέρεις τι έχεις.
2: Αυτό είναι, αυτό εννοούμε κάθε φορά. Εμένα από το μορτάκι, τι έχεις, καλά είμαι.
1: Γιατί με ρωτάς, δεν ξέρεις.
2: Δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Μα η επόμενη τέτοια όταν επιμένει είναι δεν ξέρεις τι έχω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Άκου. Κάνε ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
1: Μετάφραση.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην τολμήσεις και πας, γιατί άμα γυρίσεις στο κλειδί δεν θα έρθει την πόρτα.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι αυτό λέει και εδώ. Υπάρχει μια σωστή απάντηση και εσύ θα διαλέξεις τη λάθος.
2: Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι. Έχει από κάτω
0: μη. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Για πες άλλα δεν λέει.
1: Και ακόμη ένα λέει.
2: Να πούμε στους άντρες μας να την κατεβάσουν.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ναι, δεν
1: μην ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι λάθος, είναι μετάφραση.
0: Ναι.
2: Α, να μου στέλνουν
0: παιδιά, καταπληκτικό έτσι.
1: Ωραίο, ε.
0: Καταπληκτικό. Βοηθητικό για τους συζύγους, γιατί
2: θα
0: να
2: τους
0: ξέρετε.
2: Πες του να κατεβάσετε.
0: Να ξέρετε, πρόσεξε να δεις.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, εγώ τα λέω.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί
1: λες, αν
0: είναι και να μην τα πω, δηλαδή αν μετά από 25 χρόνια δεν τα έχει καταλάβει, με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: 25 χρόνια είστε μαζί με
0: 25 χρόνια.
2: Τι ωραία.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Με γρίφος να μιλάτε.
0: Από την αρχή της σχέσης όμως, εγώ τα έλεγα έξω από τα δόντια.
2: Ναι,
1: δηλαδή έλεγες το δεύτερο σκέλος και πολύ
0: ειλικρινής. Ναι, ήμουν πολύ ειλικρινής. Όχι, στην αρχή κράταγα μούτρα. Τι έχεις, τίποτα.
1: Ορίστε, ρε παιδί.
0: Όλες οι γυναίκες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα δεν θα κρατήσω μούτρα.
1: Okay.
0: Θα πάω και θα πω, με ενοχλεί αυτό. Είπες εκείνο, έκανες το άλλο. Καταλαβες.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά οι άντρες, να ξέρετε, δεν μπαίνουν χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνουν deep. Και δεν μπαίνουν και στη διαδικασία να την αναλύσουν όπως εμείς.
1: Οπότε.
0: Τη φάση. Κατάλαβες.
2: Εμένα πολλές φορές μου λέει, πού το θυμάσαι αυτό. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε κιόλας. Έχουμε και αυτό. Εσείς τα ξεχνάτε το ίδιο λεπτό που έχουν γίνει. Θυμήθηκες αυτό τώρα, μου λέει. Τα θυμήθηκα γιατί το έχω ξεχάσει.
1: Μπράβο, μετάφραση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Εμείς, ας πούμε, οι άντρες μετά από 2 ώρες, άμα τους ρωτήσεις γιατί τσακωθήκαμε, ας πούμε, μπορεί να μην θυμούνται γιατί τσακώθηκα.
2: Ενώ εμείς αναλυτικά.
1: Και πόσα δευτερόλεπτα παύση έκανε.
0: Ναι.
1: Για να σου απαντήσει. Άργησε 5 δευτερόλεπτα.
2: Για κάτσε, γιατί δίνουμε λεφτά τώρα.
3: 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα στοιχεία. Πω, βλέπω το στοιχείο τώρα και μου ταιριάζει. Λοιπόν, σήμερα το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένο τη δεκαετία του 80, 1980 μέχρι 1989.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο.
0: Α,
2: πανεύκολο.
1: Όλοι μας.
0: Τα έχεις αυτά, ε. Τα έχεις και τα δύο.
2: Τα έχω και τα δύο. Για να δούμε το τρίτο στοιχείο σε λίγο.
4: Θα κάνουμε 10 λεπτή γυμναστική, φίλοι και φίλες. Θα το λιώσουμε το λίγο.

0: Σούπερ με τη Δέσμη Ναυανδί και τον Αμαγαπά στο ρυθμό 949. Χωρίς Google Translate θα σας πω κατευθείαν ότι αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί είναι αυτή η Αθηνά,
1: ναι.
0: Σε κοιτάω, το TravelFix.df έρχεται να μας βοηθήσει. Ήδη ασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginger και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. TravelFix.df, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, είναι από τη Unipharma.
1: Και καλά κάνεις και με κοιτάς, γιατί το έχω δοκιμάσει και είναι σοκ το αποτέλεσμα. Ούτε θα σε νιστάξει τίποτα. Τη βάζω στο στόμα, λιώνει. Τέλεια. Πού πάμε τώρα, Μπέτη?
2: Τώρα πάμε σε διαλυματάκι. Γρήγορα και θα επιστρέψουμε με την τρίτη και τελευταία μας ώρα που έχει τα πιο πλούσια δώρα. Πω, που έκανα και ρήμα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

0: Τέζα. Και ξεχνάτα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Αχ, ρυθμός 9.
12: Χτυπάει η πόρτα.
11: Ναι.
13: Λοιπόν, δεν το περιμέναμε.
11: Θεϊκό! Πρώτο στοιχείο, έρχεται απρόσμενος επισκέπτης.
13: Δεν το περιμέναμε και είναι και μπαμπάτσικο. Για ανοίξτε το, παιδιά, γιατί πήγαμε άλλα να πούμε.
12: Φάκελος, μεγάλος.
13: Λοιπόν,
11: έρχεται λοιπόν.
13: Εμείς έχουμε μια ενότητα, παιδιά, που μας φέρνουν λοιπόν κάποια στοιχεία για να ανακαλύψουμε τον απρόσμενο. Να το μαντέψει.
11: Μια εικόνα της Παναγίτσας.
13: Μάλιστα. Μια εικόνα της Παναγίας.
12: Μάλιστα.
11: Που κρατάει το Χριστούλη.
13: Εντάξει. Μια
12: άρα είναι κάποιος που πιστεύει πάρα πολύ.
11: Δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι η Παναγία σου μελά.
13: Α, έχει σημασία, λες.
11: Μπορεί να είναι πόντιος ή πόντια.
13: Μάλιστα. Και έχει σημασία και το υλικό.
11: Φυσικά.
13: Που είναι κατασκευασμένο.
11: Όχι, απλά είναι.
12: Μήπως είναι ο τέτοιος, ρε. Ο Πανταζής.
13: Πάλι.
11: Πω. Ας φιλήσουμε
12: πάλι
11: την εικόνα.
12: Γιατί.
11: Ευχαριστούμε.
12: Δεν ήρθε εδώ
11: πολύ.
12: Σε εμάς.
11: Κοίταξε, θα δούμε. Πρώτο στοιχείο. Θα έρθουν και άλλα στοιχεία.
13: Ναι, θα μπορούσε. Καταρχάς,
11: χαίρομαι γιατί θα έρθει ο πρόσμενος επισκέπτης.
12: Ναι, και εγώ. Καιρό είχε να έρθει.
13: Ναι, γιατί μπήκε ο μήνας, ο Ιούνιος τώρα, λέει Ιούνιο, δεν θα έρθει.
11: Ναι,
13: πω.
11: Παναγία σου μελά, μάλιστα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πήγα εγώ. Πήγα στην Ελλάδα.
13: Πολλοί κόσμοι.
11: Έχει έρθει εδώ τώρα.
13: Πολλοί επισκέπτες μόνιμα. Α, ναι.
11: Ναι, είχε έρθει για κάποιες μέρες.
13: Okay.
11: Μάλιστα,
13: λοιπόν,
11: θα δούμε, okay. Θα τα σκεφτούμε λοιπόν.
13: Είναι πολύ γενικό το πρώτο στοιχείο. Ευχαριστούμε,
11: ναι,
13: ρε φίλοι,
11: ναι.
12: Ευχαριστούμε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
13: okay. Πάμε στα δικά μας τώρα, στην τρίτη δική μας ώρα,
11: ναι.
13: Για
11: ναι.
13: Να κανονίσουμε με τη λέξη θα κάνουμε. Γιατί λέγαμε πριν δύο υποψήφιες λέξεις.
12: Εγώ είμαι με τη λέξη φοράδα.
13: Αυτό το είπες άλλο εκεί, δεν λέμε και άλλοι, δεν παιδευτούμε.
12: Αυτή θα βάλουμε, τη φοράδα.
13: Τη φοράδα.
12: Να βάλουμε, λέμε, τη φοράδα.
11: Οπότε γράφτε το ποίημα σας να έχει μέσα, φροντίστε τη λέξη φοράδα. Να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί θα κερδίσετε δωράρα μπόμπα. Διπλό εισιτήριο με Seajets, ρε παιδιά. Σε όποιον προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς. Διπλό εισιτήριο για να φτάσεις γρήγορα και με τη Seajets άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά λοιπόν με τη Seajets, να ξέρετε. Στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες. Ξέρεις πόσο οικονομικά εισιτήρια έχει,
12: ναι.
11: 24,50 € για άνδρο και πάσε μία ώρα. 33,70 € για τίνο σε δύο ώρες. Είσαι εκεί. Αυτό θα πάμε μία μονοήμερη να προσκυνήσουμε.
12: Ναι.
11: Μύκονο, Πάρο, γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά σου. Πηγαίνεις στον προορισμό σου. Κάθεσαι στα 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης που είναι σαν κρεβάτια εκεί και αράζεις.
13: Ναι.
11: Μπείτε λοιπόν στο seajets.com για να κάνετε την κράτησή σας εσείς ή γράφτε το ποίημα σας με τη λέξη φοράδα μέσα.
13: Για να τσιμπήσετε ένα διπλό εισιτήριο, πήγαινε, έλεγε.
11: Κατευθείαν το παίρνει. Κερδίζει ο ποιητής και παίρνει
13: έτοιμο,
11: το διπλό εισιτήριο. Γεια σας. Πήρε στη θάλασσα, πήρε τα κύματα στο Αιγαίο.
13: Όλα μαζί.
11: Είναι που τώρα είδες με έπιασε το κριτσίνι και.
12: Συνήλθε τώρα.
11: Ανεστήθη ο Λάζαρος.
12: Ναι, δόξα.

0: Dr. Betty.
1: Ετοιμαστείτε.
2: Όπα.
1: Θα λυσάξετε.
2: Ναι.
1: Θα κομπανηθείτε.
2: Ναι.
1: Θα χοροπηδήξετε.
3: Ωραία.
1: Γιατί? Έλα, γιατί θα κάνετε πολύ σεξ.
3: Μπες και
2: καλώς τον Γρηγόρη.
3: Γεια σου Γρηγόρη.
2: Καλώς τον. Ο Ατρίτης είναι εδώ.
4: Την κατάλληλη στιγμή.
1: Λοιπόν, το 30% των γυναικών και το 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
4: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Όχι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Με τη ζέστη δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Κλιματιστικό δεν έχει τις πίτσες.
2: Άμα μπει κλιματιστικό στους 18, το συζητάμε. Άμα δεν μπει.
1: Έχουνε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει διάσταση με τον Γιάννη.
3: Το παράγοντα ζέστη δεν τον είχαμε σκεφτεί και έχει δίκιο.
4: Όχι, όχι, υπάρχει και άλλη έρευνα πάντως. Χωρίς να θέλω να διακόψω.
1: Μερικοί γουστάρουν κιόλας.
4: Με κλιματιστικό στους 18, παιδιά, δεν γίνονται άλλα πράγματα. Να ξέρετε. Δηλαδή,
1: με το κρύο,
4: με 18 βαθμούς. Και επίσης, να σου πω και κάτι άλλο από έρευνα. Με 18 βαθμούς, αν γίνει, γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί.
3: Όχι, μωράκι εσύ.
2: Μην είσαι υπερβολικός.
4: Καλά.
3: Εντάξει, το 18 είναι πρόβλημα.
1: 18 και... τώρα είναι λίγο κρύο.
2: Ωραία, βάλτε τους 22.
3: Γιατί το λέει όμως η έρευνα?
4: Ναι, πάμε.
1: Μα τι γιατί το λέει? Γιατί είσαι πιο χαλαρός στις διακοπές, αγάπη μου.
3: Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Είναι καλοκαίρι,
3: ναι.
1: Το μυαλό σου είναι στις διακοπές ή είσαι στις διακοπές.
3: Okay,
1: έχεις
3: okay.
1: Πιο αυξημένη κοινωνική ζωή σε όλη την ώρα έξω. Πίνεις, πας στη θάλασσα, μαγιουδάκια, στριγκάκια, σουξουμουξου μανταλάκια.
4: Ναι.
1: Και γενικά τη υψηλή θερμοκρασία ανεβάζει τη λίπιντο.
3: Κοίταξε, εγώ έχω και άλλη ερμηνεία.
1: Ανεβάζει
3: το καλοκαίρι έχουμε χάσει κιλά.
1: Ναι.
3: Αισθανόμαστε καλύτερα με το σώμα μας. Ή αν δεν έχουμε χάσει κιλά, τέλος πάντων είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα μας.
1: Είσαι πιο χαλαρός το καλοκαίρι. Είσαι πιο χαλαρός.
3: Και λες, ωραία, στο δείξω το κορμί μου παραπάνω. Ούτως ή άλλως το δείχνω. Κατάλαβες.
1: Και να σου πω κάτι, πιο εύκολα βγαίνει κιόλας. Δεν έχεις βγάλει παλτό, δεν έχεις βγάλει παντελόνι.
4: Βάλετε μουσική τώρα.
1: Δεν έχεις βγάλει παπούτσι, δεν έχεις βγάλει κάλτσες, δεν έχεις βγάλει. Είσαι με το μαγιουδάκι και το παρουδάκι.
4: Σηκώνει το
3: παρουδάκι. Ναι, από αυτή την άποψη βολεύει.
4: Επίσης έχει ξεκινήσει.
2: Ευχαριστώ λοιπόν που το καλοκαίρι ο κόσμος περισσότερο.
1: Εκτός από την Αθηνά Φαλίδου, δεν ξέρω.
4: Στους 18 ή στους 22 δεν ξέρουμε αν είναι ευχάριστο. Μπορεί να έχεις και ένα σάλι από πάνω σου και να κάνεις τη δουλειά.
1: Εσύ γιατί όμως τράβωσες μόλις το είπαμε αυτό? Δεν μπορείς εσύ τη ζέστη ή ο Γιάννης?
2: Εγώ είμαι ανεμικιά, έχω ανεμία. Και δεν μπορώ με τη ζέστη να κάνω τίποτα. Τίποτα.
1: Πες το καλοκάρι.
2: Παιδιά, λιποθυμάω. Τι να
1: σαν τα κατσίκια που κάνουν κοκαλόν και κάπου πέφτουν.
2: Να, δηλαδή να έρθει ο άλλος την ώρα που ζεσταίνομαι και να με ακουμπήσει και να έρθει να κολλήσει πάνω μου.
1: Μα κάποιοι θεωρούν ότι η ζέστη και ο υδρότας και αυτά είναι.
4: Να σε κολλήσει θέλει η Αθηνά μου, να σε κολλήσει. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, θα ρωτήσει αν έχει ζέστη ή
1: κρύο. Τι θα κάνει ο άνθρωπος τώρα που του ανεβαίνει? 48% είναι. Το 50% των ανδρών ανεβαίνει η λίπιντος.
4: Δόκτωρ, μπορώ να τοποθετηθώ? Το 48% των ανδρών εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλό ποσοστό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή το δείγμα της έρευνας
1: δεν τα
4: μπάζει.
1: Εγώ, αγόρι μου, αυτά
4: το ξέρω. Απλά ναι. Σας ζητάω το δικαίωμα
1: εγώ
4: να παρέμβω στην έρευνα.
1: Πιστεύω ότι οι άντρες πολύ περισσότερο.
4: Εγώ πιστεύω πολύ 78%.
1: 78%.
4: Και αν θέλετε την άποψή μου, 78, αν θέλετε την άποψή μου.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που σκάνε.
4: Ξεκινάει το έργο αυτό από το τέλη Φλεβάρι, Μάρτι, τέλη Μάρτι, κάπου εκεί.
3: Συνάνοιξη.
4: Με το μπουμπούν.
3: Με την ιδέα
1: ότι έρχεται το καλοκαίρι.
4: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα το τέτοιο. Το μπράτσο, κατάλαβε.
3: Άλλο η άνοιξη.
2: Και φουντώνει με το μπράτσο.
4: Η άνοιξη όμω. Περίμενε. Η άνοιξη όμως δεν είναι μόνο η άνοιξη από μόνη της, λες και είμαστε, πώς το λένε, δέντρο και θα τα βγάλουμε.
1: Ναι. Τα ποδαράκια βλέπεις, ναι, τα παιδιλάκια.
4: Βλέπεις το πόδι, βλέπεις το
1: πέδιλο.
4: Όχι, ποδολάγνος είναι σίγουρα. Ναι. Βλέπεις κανένα μπράτσο, βλέπεις κανένα ντεκολτέ. Όταν πάμε σε φουστάνια, καληνύχτα σας. 100%.
2: Και 100%. Τα φουστάνια σας ταιριάζουν.
4: Ναι. Όλους, όχι εμένα, δεν είναι δικό μου.
2: Την προηγούμενη Παρασκευή, θυμάστε, μας είχε πει στην Dr. Betty ότι νευριάζει και του... Ανεβαίνει. Τώρα
1: δεν είχαμε νευρία. Με το κλάμα.
3: Να σου πω, την υδροτήλα την καλοκαιρινή τη βάλαμε στην εξίσωση.
2: Όχι, ρε. Όχι, πάρτε κι αυτή.
1: Γιατί αυτή είναι αποκρουστική.
4: Καλά,
1: μυρίζει.
0: Το ραντάρ του νου 949.
1: Όχι, είναι υδρότα.
4: Έχει ραντάρ τώρα, θα τοποθετηθώ μετά.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να τα διαβάσω τα τρίτα.
2: Με 150 ευρώ μετρητά.
1: Ψάχνουμε κάποιον, κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80. Από το 80 στο 89. Να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ.
2: 2-10-68-35-7-22. Εγώ είμαι αυτή που καλεί. 2-10-68-35-7-22. Βγάλε με γραμμή.
3: Πήγαινε έξω γρήγορα.

0: Παιδιά, τι γίνεται.
1: Χαμός.
2: Πιστεύω ότι έχουμε νικητή. Ναι.
1: Παραλίγο να ξαναχαλάσει το τηλέφωνο από τις πολλές γραμμές.
2: Ναι. Χαμός έγινε στις γραμμές. Εντάξει, ήταν εύκολα σχετικά
0: ευκολάκι.
2: Τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αφού δεν τα πήρα εγώ τώρα τα 150 που τα έχω τα στοιχεία.
2: Όχι, εσύ αλήθεια.
0: Όλοι τα τουάζ έχουμε, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
1: Δεν έχω.
2: Ούτε εγώ.
0: Δύο στα δύο. Ήδη από εδώ πλευρά.
1: Ήθελε τουλάχιστον ένα, ούτε ένα δεν έχετε. Δεν έχετε. Σα δώσω εγώ που 50.
0: Συγγνώμη, τα φρύδια δεν πιάνονται.
1: Τα φρύδια πιάνονται.
0: Ορίστε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
3: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
0: Ένα.
2: Πες μας λοιπόν, είσαι γεννημένος?
3: Το 1984.
2: Το 84. Έχεις ενεργικά συνδρομή σε γυμναστήριο?
0: Μπλαζέ.
3: Όπως όλη η Ελλάδα.
2: Όπως όλη η Ελλάδα.
4: Και πηγαίνεις κιόλας, ξέρεις.
2: Λοιπόν, και έχεις...
3: Όπως κανένα στην Ελλάδα.
2: Έχεις ένα τουλάχιστον τατουάζ?
3: Έχω 4-5.
2: Ωραία, μόλις σκέφτεσαι σε 150 ευρώ, ρε Κωνσταντίνη.
1: Πάρε τα λεφτά και πήγαινε, χτύπα ένα τατού ακόμα.
2: Έτσι, να σου πω και κάτι.
3: By the way, ήμουνα και το άλογο.
0: Α, και το άλογο ήσουνα.
3: Θα ετοιμάσω και ποίημα για να κάνω τρέμπλ σήμερα.
4: Συντελεστής εκπομπής.
1: Καλά, θα ήταν φανταστικό.
2: Ο Κωνσταντίνος είναι και πολύ καλός ακροατής μας. Ενώ είναι καθημερινός ακροατής.
0: Ήταν και γρήγορος.
1: Από τη φωνή αντιλαμβανόμαστε πως είναι ο viral ποιητής.
0: Κωνσταντίνε, πήρανε περίπου 30 τηλέφωνα, να ξέρεις.
1: Το ξέρω,
3: πιστεύω η μισή Ελλάδα πρέπει να πήρε.
4: Μην το έχεις και εύκολο αυτό που έκανες, δηλαδή. Είσαι τυχερός.
3: Μπράβο. Έχω συνταγία κλείσει, γι' αυτό πήρα γρήγορα.
0: Σε καλή μεριά. Τα φιλιά μας.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Να τα χαρίσεις, να τα χαρίσεις.
0: Γρηγόρη, είσαι έτοιμος?
4: Ready.
2: Βγαίνεις.
5: Η άπαλη.
4: Πώς γίνεται αυτό?
6: Μπορώ να διαχειριστώ τον χρόνο των άμπαλων όπως ακριβώς το λέω εγώ?
2: Ναι.
6: Δηλαδή, έχεις κάνει εσύ το 6ο αιώνα τώρα, ωραία.
2: Ναι.
6: Και το 6ο αιώνα περιλαμβάνει και, πώς το λένε, έχεις υδρώσει. Αλλά έχεις υδρώσει για καλό λόγο.
0: Ναι.
6: Γιατί το πήγαινες καλπάζοντας, καταλαβες.
0: Ναι.
6: Είχες ρυθμό. Και δεν είναι. Έβγε. Μπράβο. Αυτό ακριβώς που έκανε. Ωραία. Και τι ήταν άσχημο, δηλαδή, επειδή το είπατε πριν εσύ δύο ή απέναντι.
2: Θα
6: με τρελάνετε.
2: Τι είπαμε εμείς?
6: Έχει υδρότα και έχει ζέστη και δεν γίνεται και δεν μπορώ και το καλοκαίρι και.
1: Α, για τον υδρότα.
6: Ναι.
1: Εντάξει, αναλόγως.
6: Είδες
2: τώρα το γυρίζει.
6: Είδες το χλιμίτρισμα τώρα και στο κάλπασμα.
1: Γιατί σκέφτομαι τον άντρα μου που υδρώνει. Τον υδρότα του άντρα μου χειροπολίτη.
6: Κάνε άλλη μία αυτό που έκανες πριν. Το ξέρεις. Είδες
0: τον υδρότα του άντρα μου εμένα.
1: Και εγώ τώρα που το σκέφτομαι υδρωμένο, ας πούμε, λέω πως σχολάω.
6: Τώρα σχολάει. Κοίτα να δεις πως γυρνάνε. Λοιπόν, είχαμε αφήσει ένα μπιφάκι την Παρασκευή εδώ πέρα.
1: Ήρθε
6: η ώρα.
2: Δεν θα το ξαναπιάσουμε.
1: Δεν θέλει. Έχουν πέσει τα φτερά.
6: Έχει εντάχει, έχει ιτηθεί η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι που έδωσε το φιλικό ενόψη των αγώνων που θα είναι επίσημη από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το Nations League από την Ιταλία. Με δοκιμαστική σύνθεση. Δοκιμάζει ο coach Γιωβάνοβιτς και πράγματα και στο σχηματισμό. Δεν ήταν και το τόσο καλό με βάση την εικόνα μας. Δεν πειράζει. Έχει γίνει και ένα πάρα πολύ περίεργο. Θυμάστε τον Έριξεν, τον παίκτη της Εθνικής Δανίας, που είχε πέσει ξαφνικά. Κατέρευσε δεύτερη φορά. Βέβαια, αυτή τη φορά είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα και πιο ελεγχόμενα, γιατί αυτός ο αθλητής συνεχίζει και αγωνίζεται, έχοντας. Του έχει τοποθετηθεί ειδικός απεινιδωτής που ελέγχει και τους παλμούς.
0: Okay.
6: Και υπάρχει πολλές φορές περίπτωση, με βάση αυτά που λένε οι γιατροί, έχει τις αισθήσεις του, είναι καλύτερο άνθρωπος, θα μας πούνε αργότερα τι έχει γίνει, να έχει καταλάβει ο απεινιδωτής ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι που να ενεργοποιείται για να τον έχει σοκάρει και να χάσει τις αισθήσεις του. Θα μάθουμε παραπάνω, πάει καλύτερα το πράγμα.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει απεινιδωτεί και συνεχίζει.
6: Γιατί λιποθύμησε πριν χρόνια μέσα στο γήπεδο, γιατί τον άφησε η καρδιά του, συνέχισε κανονικά και χρειάζεται να.
0: Και το ξανά
2: βαθιά το.
6: Ναι, ήταν πολύ σοκαριστικό και αυτό που είχε γίνει τότε. Και τώρα ήταν, αλλά ευτυχώς που πιο ήπιο και πιο. Okay. Και πάμε τώρα στα βασικά.
0: Ναι.
6: Θα ξεκινήσετε εσύ, εγώ τι να συμμετέχω.
0: Τι θες να πεις?
6: Εγώ τις μπρίζες βάζω, δεν έχω κάτι. Έχει ντέρμπι σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως.
6: Στις 9.
2: Θα τσακωθούμε, θα γίνει χαμός.
0: Τι να συζητήσω?
2: Θα πάω στο σπίτι του Φόρτου.
6: Δεν έχω να συζητήσω κάτι.
0: Όχι
6: μάνες, καταρχάς, έτσι, ηρέμησε.
0: Όχι, δεν έχω να συζητήσω κάτι για την Παρασκευή.
6: Αλλά τι?
0: Την τράπηκε και η ντροπή.
6: Τι τράπηκε?
1: Δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά με το προηγούμενο αγώνα που μας ξεφτυλίσατε, να πούμε στην διαιτησία.
6: Την Παρασκευή να πούμε ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ντροπή τον.
6: Ένα-ένα.
2: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
2: Είχε διαιτησία. Η διαιτησία σας δώσαμε. Εμείς
6: αυτό.
2: Φάουλ που δεν ήταν.
6: Απάντα εδώ.
2: Σας δώσαμε εμείς φάουλ που δεν ήταν.
0: Τι να αφήσουμε καλά. Τι λέτε?
6: Είχε
0: τώρα
6: την Παρασκευή διαιτησία.
2: Λέω,
6: θα τοποθετηθείς εκεί που πρέπει. Την Παρασκευή είχε διαιτησία. Αυτό σε ρωτάει.
0: Τι εννοείς, τι αν είχε διαιτησία.
6: Είχε κακή διαιτησία με βάση το να κρίνει το
2: για
6: παιχνίδι.
2: Για τον πρόεδρο
0: όχι,
2: θα πει
0: γιατί, όχι.
2: Θα πει για τον πρόεδρο που πήγε μέσα στο γήπεδο.
0: Θα λοιπόν, είχε καλή διαιτησία επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει και παράπονο.
6: Κοίτα να δεις το
0: όχι, δεν είχε κανένα παράπονο. Κοίτα είχε να καλή διαιτησία επειδή όταν δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλή διαιτησία.
2: Εγώ βλέπετε εδώ με την κούπα μου σε καλά εδώ. Το αυτό εκεί που μας έδειχνε στις προάλλες φάουλ.
0: Κάτι.
2: Όχι, δεν ήταν φάουλ.
0: Μάντεψα και την Παρασκευή τι θα γίνει. Θέλετε να σας πω για σήμερα. Σήμερα δεν θα έχει καλή διαιτησία.
2: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Μα κάθε φορά αυτό συμβαίνει.
6: Λοιπόν, το πάει με βάση το
2: θα είμαστε συντονισμένοι να δούμε.
1: Άρα αυτό ισχύει και για σένα. Επειδή χάσατε, δεν είχε καλή διαιτησία. Δηλαδή.
0: Δεν είπα κάτι, είπα είχε καλή.
2: Όχι, δεν είχε.
6: Δεν είπε. Σε βολεύουν.
2: Ήταν καλή η διαιτησία, δεν ήταν.
6: Σε βολεύουν τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που είδε δεν μα λε. Δεν μα κρίνει. Μην μένει στι φάσει.
0: Άκου λίγο. Εγώ το έχω πει 50 φορέ. Το μπάσκετ είναι ένα περίεργο άθλημα στα σφαιρίγματα. Όταν μια ομάδα που είναι χαρακτηριστικό το κάνει σε αυτή τη σειρά και γενικώ ο Παναθηναϊκός έχει την οτροπία να παίξει σκληρό παιχνίδι, ναι. Προφανώς και θα γίνουν και αμφισβητήσεις και θα δοθούν περισσότερες βολές στην ομάδα η οποία παίζει σκληρότερο παιχνίδι, ναι ή όχι.
2: Ναι.
6: Θα έλεγα ναι, αλλά σου έχω απάντηση.
0: Αλλά δεν θα έλεγες.
6: Όχι, σου έχω απάντηση ότι ο Ολυμπιακός, λόγω του προπονητή του οποίου είναι και λάτρης της τακτικής, παίζει πολύ περισσότερο επιθετική άμυνα από ό,τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδα στα μεταξύ τους. Το είδα ως συστατικό επιστοιχία στη EuroLeague συνολικά.
0: Οκ, στη EuroLeague αυτό την πήραμε. Ναι. Αλλά τώρα στο. Γιατί μην το ξεχνάμε και το πήραμε στο ΆΚΑ. Αλλά. Γιατί το έχουμε παραβλέψει.
6: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Ζήτα πάντα. Μην γράφεις άλλα πράγματα τώρα με τα ποίηματα.
2: Σου σηκώνει το γάντι. Τον ακούω.
0: Γιατί το έχουμε παραβλέψει. Αλλά. Δεν ισχύει αυτό που λέω για τη διαιτησία.
6: Εγώ ήθελα να μου πεις ανεξάρτητα τη φάση ή όχι, αν πιστεύεις και ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, αν πιστεύεις ότι στο ένα και στο άλλο παιχνίδι, γιατί εγώ έχω πει ότι είναι γενικώς μέτρια η διαιτησία για τις ομάδες που έχουμε, αν στο ένα ήταν χειρότερο από το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο ένα ήταν χειρότερο από το άλλο.
2: Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, είναι και αθλητικό γράφο. Τι δεν
0: λοιπόν, άκου τώρα. Καθένα τι έχει στο πίσω μέρο του μυαλό
6: του.
0: Η διαιτησία την Παρασκευή ήταν αντικειμενική μέχρι και την πρώτη περίοδο.
6: Τίποτα, δεν σε

0: Εγώ, μπράβο, εγώ που σα έβαλα τις μπρίζες, Ειρήνη μην. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα η ευχή είναι να μην μας απασχολούν άλλα πράγματα και να είναι καθαρά το αγωνιστικό και να κερδίσει ο καλύτερος και ο τυχερότερος. Έχουμε ερωτηματικό να δούμε τι γίνεται με τους απόντες. Σας θυμίζω ότι λείπανε ο Ντόρσεϊ, Μπομπέρ, πολύ σημαντικός που παίξει τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Και ο Σλούκας με το θέμα που έχει και προσπαθεί τέλος πάντων να είναι έτοιμος. Μακάρι να τους έχουν διαθέσιμους. Εντός της ημέρας θα μάθουμε και για τους δύο και για το τι γίνεται.
2: Νομίζω ο Σλούκας θα παίξει την Τετάρτη, όχι σήμερα.
0: Θα δούμε.
2: Ελπίζουμε κύριε Αγγελόπουλη να μην μπουν μέσα στο
0: Εμείς ελπίζουμε να πάμε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και οι τέσσερις.
1: Παίζουμε στην έδρα σας.
0: Εμείς ελπίζουμε να πάμε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Ολυμπιακός και οι τέσσερις. Και μακάρι μαλλιοτράβηγμα και οι δυο σας. Μακάρι.
1: Εγώ καταγραφή ότι δεν μίλησα.
0: Εσύ σίτζετς. Σίτζετς εσύ. Μισάκι.
1: Και μην ξεχνάτε και τη φοράδα στα ποίηματα.

0: Λοιπόν, επιβιώσαμε και σήμερα στο ρυθμό 949. Έρχεται ο Γρηγόρης και μας τα κάνει άνω-κάτω. Κατάλαβες.
1: Γιατί φτάσατε σε τέτοιο σημείο και τσακωθήκατε μεταξύ σας?
0: Αφού το να το προκαλεί, γελάει, φεύγει.
1: Σας έβαλε τη σπιουνιά ο αθλητικογράφος. Εσείς τσιμπήσατε.
2: Γέλασε αυτός, πέρασε ωραία.
1: Πέρασε ωραία.
2: Έβαλε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό να τσακωθούν. Όχι, όχι, εγώ τον αγαπάω τον
0: Φορτούνη. Το ρολόι θα έχει βγάλει τώρα παλμούς, να ξέρει.
1: 500 έχετε και δύο. Τι, εγώ δεν έχω. Ωφέα, να ξέρετε ότι έγινε εδώ Μήλος. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τσακωθήκανε. Και εγώ
2: έτσι
1: καθόμουν.
2: Είναι, νουδού Πασόκ παλιά. Ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα
0: μια ασφάλεια.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη.
2: Βάλε, βάλε ασφάλεια λοιπόν, μην για να ζωθούμε.
1: Λοιπόν, insurance market θα μιλήσουμε.
2: Βασίλη, και θα μιλήσουμε.
1: Ναι, γιατί. Περιμένετε να σας πω
2: πρέπει
1: τώρα.
2: Πρέπει να τους το βάλεις και όλα τους θα έχεις βγάλει.
1: Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους.

0: Όπως δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα που έχω ασφαλιστεί μέσω από την Insurance Market το αυτοκίνητό μου. 15 χρόνια λοιπόν κάνουν την ασφάλιση απλή αυτή
2: η
0: άνθρωποι.
2: Η φοβία ακόμα και σε σένα. Να σου μιλάω στον Νίκο Άντζελα. Να. Πώς προτιμάς?
3: Ξεκινάμε Παρασκευή.
0: Μαζί
3: με τον Γκάκη Ζαχαράτο.
0: Αυτό είναι. Αυτή είναι όλη μας η ζωή.
4: Ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ξέρατε εσείς ρε ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
13: Θρίλερ βλέπουμε.
14: Λοιπόν, έχει μπει ένα κουνούπι εδώ μέσα τώρα, θα δεις τι θα το κάνω εγώ τα δόντια τα πριόνατά. Έλα εδώ! Έλα εδώ,
12: λοιπόν, αχρίαστη είναι η γνώση, θέλω να σας πω για σένα που τα αντιμετωπίζετε, αλλά... Μία είναι η κλασική αντιμετώπιση. Repel spray. Το repel spray λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, repel spray από τη Unipharma. Έχουμε κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται?
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Πράκτορ Βούφου.
13: Λοιπόν, έχει κίνηση μόνο, πολύ εννοώ, στο ποτάμι. Από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό στο κατέβασμα. Και που άλλο έχει, λίγο το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά, ψηλά πράγματα για αυτή την ώρα ο συνήθως. Φύγαμε για τα στρουμφάκια μας.
11: Ο καιρός σήμερα.
14: Λα λα λα λα λα λα, στρούφο τραγουδό.
15: Καθημερινά.
14: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για να σας πω τον καιρό?
13: Περίπου, προσπαθούμε κι εμείς τώρα σιγά σιγά. Πάμε.
16: Σήμερα ο καιρός στο στροφοχωριό θα είναι λιώστος, θα είναι ζεστός.

0: Dio.
1: Ένα φοβερό μάγο.
2: Πόσο σα μισώ! Απάτια στρουμφάκια!
0: Λοιπόν, φοράδα είναι η λέξη που πρέπει να μπει στο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε και θα κερδίσετε εσείς που θα το γράψετε. Πήγαινε, έλα, εισιτήριο C-Jet για όποια, όποιο προορισμό θέλετε στο Αιγαίο. 2, 10, 68, 35, 7, 22 για να μπαίνετε οι ποιητές μας στη σειρά.

0: βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε και ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων πλητών.
0: Πάμε λοιπόν άλογα κούρσας μου. Πάμε φοράδες μου να απαγγείλουμε την ποίησή μας. Για να καλημερίσουμε τον πρώτο ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στη λέσχη μας. Είσαι έτοιμος να απαγγείλεις το ποίημα?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Δεν μου λες, θες κάποια μουσική υπόκρουση?
2: Κάτι βουκολικό.
0: Βουκολικό. Αμέσως.
3: Το πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, μπουμπούνα το.
2: Σε είδα και κολλάστηκα, μου κάνει σαλόνι. Χριστέ μου, λέω και απορώ, αυτή με αναστατώνει. Ωραία είμαι, έλεγε. Μοιάζει στην Ιλιάδα. Ποτέ σου δεν κατάλαβε πω ήσουν σαν χωράδα. Νόμιζε ότι ήσουν γκόμενα, ωραία σαν την Ελένη. Μα εγώ το έβλεπα πω έμοιαζε με σταύρα ξυρισμένη. Σου λέω πάμε για καφέ. Λε, θα το σκεφτούμε. Και τότε το κατάλαβα πω μόνοι θα το μπιούμε.
3: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ καλό.
3: Πολύ καλό, μπράβο, Νικόλα.
0: Πολύ καλό, μπράβο, Νίκο.
3: Από τα καλύτερα, γιατί νομίζω έχει ξανασυμμετέχει ο Νίκος. Μου άρεσε σήμερα πάρα πολύ.
0: Πολύ λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι μου κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε.
0: Ωραία, χαιρόμαστε. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη. Το έχεις το πείμα, Φώτη?
4: Βεβαιότατα.
0: Θέλεις και εσύ υπόκρουση?
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Έτσι, το λέω και σκέτο. Ωραία, για δώσ' το.
4: Ήμουνα στο σαλόνι μου και έπινα μπυρίτσα, κοιτώντας την τηλεόραση, πολύ καλή μπαλίτσα. Έλα όμως που η γυναίκα μου ήθελε κορδελίτσες, να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε τρελίτσες. Εγώ αδιαφόρησα και έγινε φουγάρο. Άρχισε τον εξάψαλμο ανάβοντας τσιγάρο. Είσαι ο επιβίτορας και είμαι η φοράδα. Θα μου ξηγήσεις το όνειρο ή θα έχουμε κατσάδα.
5: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Φώτη, πολύ καλός.
3: Είσαι ο επιβίτορας και είμαι η φοράδα. Είναι πολύ καλός.
0: Να σου πω, μείνε και εσύ στη γραμμή. Ήταν πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο. Good morning.
5: Δυνατός συνδυασμός επιβίτορας με τη φοράδα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
6: Νικόλας.
0: Έλα, Νικόλα. Δώσ' το μας, Νικόλα.
6: Είμαι εγώ που έχασα το πρωί από το Κωνσταντίνο.
0: Έλα, Νικόλα. Είσαι φανταστικός.
3: Για
6: δώσε. Βάλω μάλλον το μικρό μου πόνο, τέλος πάντων. Στο ρυθμό σήμερα μιλάμε για μια φοράδα που αγαπάμε. Όχι απλή, όχι τυχαία. Έχει φάση, λίγο ωραία. Στο στούντιο μπαίνει με στυλ και σηκώνει όλο το vibe σε ρίλ. Η Μπέτη Πακύρα γελάει δυνατά και λέει: αυτή φοράδα τα σπάει, ρε παιδιά. Η Αφινά στα social γράφει: ό,τι και αν κάνει, μας γράφει. Γιατί ξέρει πως ένα ποσοστό κάνει χαμό στο λεπτό. Ο Βασίλης το παπάκι βαράει, κάθε ήχο τον πειράζει και πάει. Και ένα νύχα στο μικρόφωνο μπαίνει και το στούντιο τρελαίνεται, δένει. Και η φοράδα με βλέμμα πονηρό λέει: μη με παίζει σοβαρό. Θέλω γέλιο, θέλω ρυθμό. Και όχι λίγο υπονοούμενο χαμό. Να είστε καλά, παιδιά. Ναι.
0: Είσαι
6: άρεσε.
0: Καταπληκτικός. Πάρα πολύ.
7: Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήταν και. Είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές μέσα στο ποίημα. Βέβαια, βέβαια. Ο καθένας είχε το δικό του τέτοιο. Τη δική του στροφούλα.
3: Φοβερός.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Ευχαριστούμε, επόμενος. Νικόλα. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
8: Είμαι η Νατάσα.
0: Γεια σου, Νατάσα.
3: Γεια σου, Νατάσα.
0: Τι γίνεται?
9: Καλημέρα, παιδιά.
8: Καλά. Όλα καλά.
0: Νατάσα, το έχεις?
8: Ναι.
3: Πάμε.
8: Λοιπόν, το ποίημα έχει τίτλο «Τη σκιά σου».
0: Εντάξει. Δεν έχει μέσα. Ξεκινάς πάρα πολύ καλά. Για πάμε.
8: Με πήγε στο εξοχικό, στην Πάρο στις Κυκλάδες, για να με δείξει από κοντά σε όλες του τις σκιάδες. Ντύθηκα και στολίστηκα και έβαλα φουστάκι και από πάνω φόραγα το διάφανο μπουστάκι. Η θεία έπαθε την κοπή αμέσως μόλις με είδε. Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή? Άι, πάρτεν και φύγε.
0: Εγώ πέθανα με το φινάλε. Που ήρθε λίγο απότομα, δεν το περίμενα.
3: Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή?
0: Άι, πάρτεν και φύγε.
3: Μπράβο. Άι,
0: πάρτεν και φύγε.
3: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
5: Θα υπάρξει και συνέχεια.
3: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίζω... Να βγάλουμε νικητή ή όχι τώρα?
5: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο Φώτης. Ο Φώτης.
3: Δεν έχει αγωνία.
0: Ήταν πολύ δυνατός ο Φώτης.
3: Άρα δεν χρειάζεται καμία.
0: Κοίταξε, ήταν καλός και ο Νίκος. Δεν μπορούσε να δούμε, αλλά ο Φώτης ήταν πολύ δυνατός.
5: Ας πάρω εγώ λοιπόν.
0: Φώτη, είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Έλα, Φώτη! εισιτήρια.
5: Φώτη, πήρες τα σίτζετς.
0: Να πας σε όποιο προορισμό θέλεις εσύ του Αιγαίου, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Εσύ τα κέρδισες στα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να σε καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε, ποιητές μου.
4: Ακούω κάθε μέρα.
0: Να σε καλά. Λέω για τους υπόλοιπους, γιατί κάθε μέρα δεν θα κερδίζεις εσύ, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά οι υπόλοιποι και αύριο μέρα είναι λοιπόν. Και αύριο έχετε ευκαιρία να πάρετε τα εισιτηριάκια σας. Για πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
7: Πάμε πρωινό! Ρυθμός 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: προβληματιστεί τρομερά.
1: Με τι? Ναι,
0: σε σχέση με τον απρόσμενο επισκέπτη.
2: Συζητάμε για τον απρόσμενο το πρώτο στοιχείο.
1: Την Παναγία.
0: Μία εικόνα.
2: Μια εικόνα.
1: Αυτό λέω που είναι τη Παναγία όμω.
2: Θα μα βοηθήσει.
0: Ναι, δε. Με προσευχή. Κάτσε, να μας μπορεί βοηθήσει. Να είναι κάτι. Τραγούδι με προσευχή.
1: Λοιπόν, ο Πύρας Αγοραίος έχει χαιρετήσει.
2: Από ό,τι βλέπετε.
1: Προσευχή.
2: Έχει πέσει η μουσική αποχώρηση. Να σα πούμε ότι μαζί μα και σήμερα τι τρει προηγούμενε ώρε, όπω και κάθε μέρα, είναι ο Μασούτη με τα νέα προϊόντα Mr. Grand, τα οποία ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μα. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτη με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση, προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη ποιότητα και σχέση τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται, λένε, περισσότερα σε λιγότερα.
1: Έτσι, εμείς φεύγουμε.
2: Ναι.
1: Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε στην καρεκλίτσα, σας φεύγουμε τώρα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη από εδώ και στο εξής. Εμείς οι τρεις. Έρχεται η Μαντώ, αναλαμβάνει αυτή.
0: Ραντεβού αύριο, όπως και κάθε πρωί, στο ρυθμό 9:49.
2: Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Bye bye.
1: Bye bye.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
11: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα! Καλημέρα πέρα ως πέρα, βάζω τα καλά μου και έρχομαι να σας υποδεχτώ, ήρθα μάλλον, είμαι η Μαντογαστερά του και θα είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 την υπέροχη αυτή Δευτέρα, 8 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, χρόνια πολλά και σε όλους όσοι είχατε χθες την ονομαστική σας εορτή, πάρα πολύ ήταν αυτή η γιορτή των Αγίων Πάντων και σε όλους αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Βεβαίως, γιατί όχι. Σε εσάς λοιπόν και σε όλους εσάς που μπορεί να μην γιορτάζετε, να μην έχετε γενέθλια, αφιερώνω τις 10 επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα. Αρία Λινίδου, εξηγήστε μου. Καλημέρα, βάλτε καφεδάκι. Όσοι δεν πίνετε, βάλτε κάτι δροσιστικό, έτσι κάτι δροσερό, γιατί σιγά σιγά σφίγγουν και οι ζέστες. Και βάλτε στο background ρυθμό 949. Θα παίξουμε σήμερα, θα γελάσουμε, θα κάνουμε πολλά.

αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς οι δυο σαν ένα στο ρυθμό 949. Αχ, αυτά τα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη που πια έχουν γράψει ιστορία, είναι κλασικά, θα έλεγα. Μου θυμίζουν καλοκαίρι, μου θυμίζουν ξεχνιασιά, μου θυμίζουν περιπέτειες, πολλά ωραία πράγματα. Τώρα, αν και σένα είσαι σε μια φάση που κάθε τραγούδι, κάθε σκέψη, κάθε συνέστημα σου θυμίζει κάτι και αν ανήκεις ειδικά και στη γενιά Gen Z, να ξέρεις, επειδή είστε πολύ διάστατοι, επειδή έτσι συλλέγετε, ζείτε σε ένα κόσμο με πολλές πληροφορίες γύρω σας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, σας καταλαβαίνουμε. Έτσι κινείται άλλωστε και το WhatsApp, γιατί μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές σας και στις ζωές μας σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν στο ρυθμό 949. Ο Πάνος Κιάμος που έρχεται τώρα, ξέρεις πολλούς, Νίκος Οικονομόπουλος, Αντώνης Ρέμος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της και έρχεται με ένα φορτηγό τραγούδια και με το ωραιότατο έτσι όχημα του Basil Bar by Pesto Barilla. Θα ταξιδέψετε, ήδη έχετε ταξιδέψει με τις μαγικές γεύσεις. 5 και 6 Ιουνίου ήταν στην Κηφισιά, 12 και 13 θα είναι τώρα στην Γλυφάδα, 19 και 20 στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, για να σας βάλουν σε ένα ταξίδι γεύση στην πόλη που δεν πρέπει να το χάσετε οπωσδήποτε. Ούτε τις επιτυχίες που έρχονται και έρχομαι με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, θα γίνει εδώ χαμός, θα το ανεβάσω στη διαπασόν γιατί είναι από τα αγαπημένα μου το Αλληλούια. Σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day. Τι
7: τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
8: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Σε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
25: Πού πας, ρε καραμούζα,
24: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
26: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μάντεψε, συντονίστηκε στο ρυθμό 949 και τραγουδάς δυνατά, θα τραγουδήσεις δυνατά και στη συναυλία του Στέλιου Ρόκου, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες που εντάξει... Στέλιος Ρόκος, τώρα τι να λέμε, αυτή φωνάρα. Και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλα μου τώρα που με ακούς στο Viber τη λέξη Ρόκος 6937-949-949 και κέρδισέ τες και πήγαινε να τον απολαύσεις. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Εντάξει, απόλυτος ύμνος τώρα, δυνάμωσε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, που αλλού στο ρυθμό 949, ρώτα. Και αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις, εγώ θα πω ρώτα καθημερινά τον εαυτό σου. Τι είναι αυτό που σε συνδέει με τους άλλους? Τι είναι αυτό, μάλλον πρωτίστως, που σε συνδέει με τον εαυτό σου? Αν αυτό π.χ. για παράδειγμα τώρα που μιλάμε είναι η μουσική, τι είναι αυτό που σε συνδέει με το κάθε τραγούδι? Τι είναι αυτό, ας πούμε, που σε συνέδεσε τώρα με τον Γιώργο Σαμπάνη και τους στίχους και τη μελωδία? Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή για να έρθουμε στο εδώ και τώρα και να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας αν ζούμε στο παρόν ή αν ζούμε κάπου αλλού, αν ζούμε στο θα ή αν ζούμε στο πίσω. Τώρα, αν στο παρόν, αλλάζω θέμα, έχεις μία μικρή ατυχία και εκεί που τρως, ρε παιδί μου, στάξει πάνω σου λίγο λαδάκι, έχεις πάρει μόλις τη σαλάτα σου και θέλεις να τη φας, να μου πεις 11 η ώρα το πρωί θα φάω. Μερικοί ξυπνάμε και από τις 6, εμένα τέτοια ώρα γουργουρίζει το στομάχι μου. Λοιπόν, και φοράω μία ολόσωμη φόρμα σήμερα και πάνω στην ολόσωμη μου φόρμα έχω μία λαδιά. Να, Θα εκνευριστώ. Αλλά μετά θα ανακουφιστώ όταν σκεφτώ ότι η Ariel έχει λανσάρει το νέο της προϊόν, το Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει γίνει ποτέ. Εκεί θα ανακουφιστώ, γιατί ξέρω ότι είναι δύο φορές πιο δυνατό, έχει τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά που αφαιρεί τους δύσκολους λικέδες, εξουδετερώνει τις οσμές, τις δυσάρεστες και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών αλλά και των χρωματιστών μου ρούχων. Οπότε κάπως ησυχάζω. Ησυχάζω επίσης όταν ακούω 10 στη σειρά χωρίς να με ενοχλεί τίποτα και κανένας. Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος που θα έρθει, μείνε στο ρυθμό 949 γιατί 10 επιτυχίες έρχονται. Καλημέρες!
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καλές. αυτές μάρκες τη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Πιάνω.
21: Πιάνω.
20: Βάζω.
21: Βάζω.
20: Στο κεφάλι.
21: Το κεφάλι.
20: Κατεβάζω.
21: Κατεβάζω.
20: Φτιάχνω τα χέρια μου.
21: Φτιάχνω τα χέρια.
20: Και σηκώνω ψηλά.
22: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
23: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
24: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
25: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
26: Online.
25: Ναι.
26: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
25: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
26: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
25: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
27: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
29: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. 10 στις

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Εννοείται θα ξεκινήσουμε, αλλά πριν πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια θα σου πω ότι το αλανόμετρο κάθε απόγευμα σε βαθμολογεί και περνάς στον τελικό. Να μου πεις και τι θα κάνω, πού θα παίξω. Κερδίζεις ένα εξαήμερο ταξίδι. Ακούς, εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο από το Versus Travel. Τώρα, πώς θα το κάνεις αυτό? Μπορείς να λάβεις συμμετοχή, να βγεις στον αέρα και τα αλάνια, ο Αλέξης και η αγαπημένη μας Άννα θα σε μετρήσουν ανάλογα με το πόσο αλάνι είσαι και θα μπεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 19 έκτου για να διεκδικήσεις αυτό το γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, καλοκαιρινές στιγμές και ωραίες στην πρωτεύουσα της Ευρώπης θα πω, στο Λονδίνο, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Με το Versus Travel θα πας και θα περάσεις υπέροχα. Οπότε συντονίζεσαι στα Αλάνια κάθε απόγευμα 5 με 8, βγαίνεις στον αέρα και που ξέρεις, μπορεί να πας διακοπές φέτος στο Λονδίνο τον Αύγουστο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 καθημερινά από τις 10. Τώρα, να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την 3η 16 Ιουνίου, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις εκεί, σε αυτή τη στάση, θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος έτσι χαλαρό καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να γραφτείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο αν θέλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care και ξέρεις, για σένα μπορεί να μην είναι κάτι τόσο δύσκολο το να δώσεις αίμα ή να δώσεις δείγμα, αλλά για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικό και επίγον. Μπορεί να του χαρίσεις τη ζωή. Έχω βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση με συγγενή όπου χρειάστηκε κάποιος να δώσει αίμα και να σώσει μια ζωή. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή των αιωδωτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Οπότε είναι μια προσφορά, μια πράξη προσφοράς και μπορεί να σώσεις μια ζωή έτσι απλά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Συνεχίζουμε στο ρυθμό 949 με τις επιτυχίες μας, εννοείται.

0: ρυθμός 949 μόνο. Επιτυχίες Μαργαρίτα, αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Και πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου πω ότι αν είσαι σε διάθεση έτσι ανανέωσης, τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι είναι το κατάλληλο μέρος που θα σου δώσουν αυτό που ζητάς. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να φτιάξεις έτσι ένα έπιπλο όπως το θέλεις για να ομορφύνεις το χώρο σου. 800 τετραγωνικά είναι αυτά, 4 όροφοι με πολύ ωραίο, χαλαρό και άνετο πάρκινγκ και με πολύ εύκολη πρόσβαση. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129. Μπορείς να πας τώρα και να ανανεώσεις το σπίτι σου, το χώρο σου ή ό,τι άλλο θέλεις. Κατερίνα Λιόλιου και Πέτρος Ιακωβίδης, σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης σαν τα χτυπά. Πρώτο στοιχείο.
2: Χτυπάει πουρτα.
3: Ναι.
4: Δεν το περιμέναμε.
3: Είμαι απρόσμενο.
5: Θεϊκό.
3: Μία εικόνα της Παναγίτσας.
4: Μάλιστα.
5: Άρα είναι κάποιος που πιστεύει πάρα πολύ.
3: Δεν είναι απλά μία εικόνα, είναι,
5: είναι
3: η Παναγία Σουμελά.
4: Α, α, έχει σημασία λες.
3: Μπορεί να είναι Πόντιος ή Πόντια.
5: Ναι, μήπως είναι ο τέτοιος, ρε, ο Πανταζής.
3: Θα τα σκεφτούμε λοιπόν.
4: Είναι πολύ γενικό το πρώτο στοιχείο.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης.
6: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει.
0: Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
23: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
24: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
25: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
27: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
28: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
26: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις. Κορυφαίοι μουσικοί.
28: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
29: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώβα Στερατού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και άκου πώς θα σου τη φτιάξω εγώ τη διάθεση με το Aeolis Tino Suites. Όχι εγώ δηλαδή, αλλά αυτό το boutique hotel στην Tino είναι όνειρο, παιδιά, είναι ένα στολίδι, είναι λουκουμάκι. Εκεί στην Τίνο έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο, στη χώρα του νησιού επίσης, με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες παρακαλώ και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Οπότε αν είσαι προς Τίνο ή αν κερδίσεις το διαγωνισμό που θα παίξουμε σε λίγο για να πας Τίνο, εκεί θα πας πόσο σε ζηλεύω και πόσο σας ζηλεύω. Αναζητήστε το και θα δείτε γιατί μιλάω. Η διεισόμαση.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Σ' αγαπάω όπως είσαι. Μας τραγούδησε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να έχουμε αποδοχή σε αυτόν που αγαπάμε, σε αυτόν που νοιαζόμαστε. Αυτό είναι και η αγάπη, η άδολη για εμένα, και αυτό που μετράει. Να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιον, να τον κάνουμε έτσι όπως θέλουμε για να τον αγαπάμε. Αλλά να τον αποδεχόμαστε με αυτά που έχει, με αυτό που είναι ακριβώς, με τα καλά του, με τα κακά του, χωρίς να θέλουμε να τον αλλάξουμε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά. Και ξέρω ότι, εντάξει, σε όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι να τα δεχόμαστε έτσι και να πηγαίνουμε όπως ακριβώς είναι, όπως το λέει το τραγούδι, μόνο στους ανθρώπους. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να αλλάξεις και να εξελίξεις την επιχείρησή σου, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσεις και τα έξοδά σου. Έρχεται λοιπόν εδώ η Cosmote Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, που μπορείς να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας και πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που θα τα μάθεις όλα μπαίνοντας στο cosmote.gr / Magenta One Business για όλα όσα σε ενδιαφέρουν. 10 επιτυχίες στη σειρά σε πάρα πολύ λίγο έρχονται στο ρυθμό 949. Πού αλλού.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, Τραγουδάω Δυνατά.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
1: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με τον Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telecom Center, στον δεύτερο τελικό με φόντο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους Ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Διανύουμε την τρίτη ώρα που είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές, έτσι όπως ακριβώς τις χρειάζεσαι, έτσι όπως ακριβώς θέλεις. Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή και είπες και την Γαρμπή για τη συνέχεια. Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος και Δέσποινα Βανδύ είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται. Συντονιστείτε, βάλτε κάτι δροσέρο και ελάτε στην παρέα μας.

Θέλω να μ' αγαπάς, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και χρειάζεται έτσι τίποτα άλλο να ζητήσει κάποιος, μόνο να τον αγαπούν. Γιατί όταν αισθάνεσαι ότι σε αγαπάνε, αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, κινητήριος δύναμη. Έτσι ακριβώς θα έλεγα, να σταθούμε και λίγο στη νέα γενιά μας, στα νέα παιδιά. Την γενιά Gen Z, όπως την χαρακτηρίζουν πολλοί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά, θα πω εγώ, είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά, αποδέχεται τα κακά, να ζητά τα αληθινά, να ζει στο δικό της ρυθμό και να φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η νέα γενιά, έτσι θα πω ότι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με ένα νέο σλόγγαν που χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Και εμείς, ως μεγαλύτεροι, ως γονείς, ως συνοδοιπόροι, αν θέλετε, αυτών των νέων ανθρώπων, τι έχουμε να κάνουμε? Να είμαστε δίπλα τους έμπρακτα, απλά με την παρουσία μας. Δεν χρειάζεται να τους πούμε να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Καταβάλουν κόπο αυτή τη στιγμή. Πολλοί από αυτούς δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις δικές τους εξετάσεις στη ζωή. Είναι σε μια μετάβαση ανάμεσα στην παιδική ηλικία και σιγά σιγά στην ενήλικη. Οπότε χρειάζεται απλά παρουσία. Να είμαστε δίπλα τους και να τους αποδεχόμαστε και τα καλά τους και τα δύσκολά τους. Παντελής Παντελίδης, για τη συνέχεια, δεν σε συγχωρώ, αμέσως τώρα στο ρυθμό 949, που αλλού.

0: Επίθεση θέλεις λοιπόν, θα την έχεις. Αλλά τι επίθεση? Μπαίνω δυναμικά πριν βγω στο σύντομο break και σου λέω κάτι παίζει και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θα σου δώσουμε ραντεβού το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 6 ως 8 το απόγευμα στο πεζοδρόμιο του Περιστερίου στην πλατεία του Δημαρχείου, δύο ώρες ολοζώντα με το Γιάννη Κατινάκη, και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, μόνο ξέρεις ότι κάτι παίζει powered by they. Και πριν βγω σε break, Τώρα, ετοιμάσου, παίρνεις κινητό, αναχείρας, γιατί θα κερδίσεις ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tinos Suites. Θα πας στην Τίνο. Πρόσεξε, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και όταν λέω όλα, ακόμα και τα ακτοπλοϊκά σου. Θα ξεκινήσεις με το καλύτερο πλοίο, με το καλύτερο στόλο, Sea Jet. Σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά με 50 προορισμούς παγκοσμίως του Αιγαίου. Επίσης θα έχεις την ελευθερία σου στις κινήσεις σου, γιατί η Δρόμος Rent Car σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο, παρακαλώ, στο Beach Bar Λαλαλούζα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα απολαμβάνεις τον καφέ σου, τις γεύσεις που ξεχωρίζουν. Όλα, σου λέω, θα πας εκεί πέρα και δεν θα βγάλεις το πορτοφόλι από την τσέπη σου. Σε περίπτωση που θες να πάρεις ένα σουβενίρ, βρε αδερφέ, κάτι να θυμάσαι την Τίνο. Οπότε, πώς θα τα κερδίσεις όλα αυτά? Θέλω για αρχή να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 6937949949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, μεσί μου το τραγουδάς, έτσι λίγο μου ρίχνεις ένα ρεφρέν και μπαίνεις την κλήρωση αυτομάτως για να πας στην Τίνο μαζί με τους κολλητούς σου. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Λοιπόν, επιστρέφω και βγάζω έναν από εσάς στη γραμμή μου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλω να κάνετε χλιμήτρες με αλόγου. Πάμε κι εμείς τώρα στη γλώσσα των αλόγων θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Μπορείς?
2: Δεν μπορώ. Προσπαθώ να το κάνω.
3: Σαν εγκύδα είναι αυτό.
2: Ναι, αλλά άκου τον καλπασμό, ωραία. Ναι. Λοιπόν, το άλογο της Μπέτης Μαγκύρα.
3: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πάντως.
2: Είναι σαν τη δική μου την κότα. Άκου.
4: Παιδιά, είναι καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, εσύ που δεν μας
3: έκανε. Εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω.
2: Όχι, κάνε το δικό σου. Αυτό που μου έκανε. Κοίτα. Άρρωστο είναι, έχει λαρυγγίτιδα.
3: Είναι σε το ζευγάρωμα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία.
11: Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα μου, καλώς συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή τη στιγμή είμαι πανέτοιμη να παίξω μαζί με τη φίλη μου την Ελευθερία το...
9: Έλα να πάμε στο νησί.
10: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
8: Έλα να πάμε στο νησί, φιλενάδα μου Ελευθερία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Πού σε πετυχαίνω, είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου σπίτι?
11: Είμαι
8: που...
11: στη δουλειά, ναι. Είμαι στη δουλειά, ναι.
8: Α, αυτά είναι. Λοιπόν, προετοίμασα τη φωνή σου.
11: Την προετοιμάζω.
8: Δώσε...
11: Είμαι κινδυνή τραγουδίστρια, τι να σας πω.
8: Δώσε μου του Αιγαίου τα νερά, δώστα μου, σ' ακούω.
11: Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις, μες του Αιγαίου τα νερά.
8: Σου εύχομαι. Νάτι, δώσ' το, έλα που σε διακόπτω.
11: Μες του Αιγαίου τα νερά, άγγελοι φτέρου γίζουν.
8: Λοιπόν, Ελευθερία μου, σου εύχομαι να κολυμπήσει η κορμάρα σου μες του Αιγαίου τα νερά, να πάρεις τους φίλους, την οικογένειά σου, δεν ξέρω, την παρέα σου και να ταξιδέψεις στην Τίνο, να πας στο Ιωλής Τίνο Σουίτς, να πας με Sea Jets, να έχεις και να σε παίρνουν το σοφέρ σου, κυρία να είσαι, με το δρόμος rent car και να πηγαίνεις και στο beach bar, στο Λαλαλούζα και να πίνεις εκεί πέρα τα καφεδάκια σου, τις ποτάρες σου, να μην βγάλεις πορτοφόλι, φιλενάδα μου, σου εύχομαι.
11: Αυτά είναι ο ρυθμός 949.
8: Να σε καλά, σε βάζω κατευθείαν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία στην Ελευθερία, καλή επιτυχία και σε όλους όσοι παίρνετε εδώ στο ρυθμό 949 σε εμάς και μπαίνετε στην κλήρωση. Τώρα, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ματώνουν οι σκέψεις στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως μετά το σύντομο break. Αφού πρώτα σου κάνω ένα remind, γιατί ρε πατέρα, απόψε στις 10.30 στον Αντένα, αυτό εννοώ, συντονιζόμαστε για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής αυτής σειράς που προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10.30 το απολαμβάνεις. Απολαμβάνεις και 10 όπως σου είπα στη σειρά, μη φύγει κανείς.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλάνι.

0: για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani
6: di qualità.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 2, τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Θα μπούμε τώρα αμέσως έτσι στο κλίμα των 10 επιτυχιών στη σειρά και εσύ κάθε μέρα μπαίνεις στο κλίμα του Πάμε Πρωινό, γιατί μπορεί να σου χαρίσει μέχρι και 750 ευρώ αν μπει στο ραντάρ και διεκδικήσεις ένα ποσό όπως αυτό ας πούμε που διεκδίκησε ο Κωνσταντίνος σήμερα, κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Θέλαμε σήμερα κάποιον που να είναι γεννημένος ή γεννημένη στη δεκαετία του 80 να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ. Ο Κωνσταντίνος πληρούσε τις τρεις προϋποθέσεις, πήρε τηλέφωνο και κέρδισε τα ζεστά και μετρητά του. Πάμε Πρωινό, παίζεις και κερδίζεις.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Ακούσαμε Δέσποινα Βανδύ και Γυρίσματα. Και επειδή έχει ο καιρός γυρίσματα, πολύ καλά τα λες, Δέσποινά μου. Έχει και ο ήλιος όμως τα δύσκολά του, ε. Γι' αυτό τι κάνει η Fresiderm, το νέο Active Sunscreen Cream Spray FPA SPF 50+, για να τα λέμε εσύ σωστά, είναι το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα, απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία της ψεκάσιμης κρέμας. Ειδικά αυτό εμάς τις μαμάδες που θέλουν να παίξουμε τα κουβαδάκια, να κάνουν σε χρόντε τε, να λείψουμε το αντιλιακό, να το βάλουμε, δεν υπάρχει. Έχει ειδικά μελετημένα αντιοξειδωτικά ενεργά που προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογύρανση, αναλαφρίαστηση χωρίς να κολλάει, πολύ σημαντικό αυτό, και ιδανικό και για το πολύ ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα, ξέρει President. Αυτά είναι. Τώρα στον ήλιο τα θέλουμε. Αν αβύσει και Αιγαίο, επιβεβαιώνεις όλα αυτά που λέμε, σίγουρα.

0: είμαστε στο ρυθμό 949, δεν φεύγουμε, δεν πάμε αλλού. Πριν όμως πάμε στο σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind σε περίπτωση που ψάχνεις να βρεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου. Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση, η Magenta One Business. Αυτό θα αναζητήσεις, γιατί τώρα μπορείς να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Μάθε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και εσύ, μην εδώ συντονισμένος και ακού ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται σε πάρα πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Okay.
22: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
23: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
23: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
23: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 καθημερινά. Πριν άκουσες, έπαιξε η φίλη μας η Ελευθερία στον αέρα, βγήκε, είπε το αγαπημένο της νησιώτικο τραγούδι και κέρδισε μια θέση για την κλήρωση για κάποιον τυχερό ή τυχερή που θα πάει με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Τίνο. Και στην Τίνο, μην νομίζω ότι θα περπατάς εκεί πέρα έτσι, χωρίς να έχεις μεταφορικό. Η Δρόμος Rent Car είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο που θα φροντίσει να έχεις όλες τις ανέσεις σου. Εξυπηρέτηση, άψογη, και για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλείς το 693-618-8200 και η Δρόμος Rent Car θα είναι εκεί για σένα να απολαύσεις την Τίνο με το δικό σου ρυθμό.

0: Εγώ δεν θα μείνω μαζί σου. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή έτσι να δώσω τη ραδιοφωνική σκυτάλη στο Γιάννη Κατινάκη. Ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στερά του και θα σε συναντήσω ραδιοφωνικά αύριο στις 10 το πρωί. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι η μάχη για το σύμπαν ξεκινά, γιατί οι κυρίαρχοι του σύμπαντος έρχονται στα Village Cinemas από τις 4 Ιουνίου και σε IMAX παρακαλώ, και με τον He-Man να καλείται να σώσει την πατρίδα του από την κυριαρχία του Σκέλετορ. Φαντασία τώρα, περιπέτεια σε δράση στις μεγάλες μας οθόνες, που αλλού φυσικά στα Village Cinemas, για να έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε την θέση σας στα villagecinemas.gr και να ζήσετε τον θρύλο. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Bye!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
15: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
18: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Καλησπέρα και καλή βδομαδούλα να έχουμε. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε ένα γεμάτο τρίωρο για να περάσουμε πραγματικά συγκλονιστικά. Τραγούδια έχουμε, παιχνίδια έχουμε, δώρα φυσικά και έχουμε. Και έχουμε και ταξιδάρα στην Τίνο που σου δίνουμε δώρο. Οπότε μένει εδώ, γιατί καλύτερα δεν πρόκειται να βρει και στο εγγυόμετρο υπογράφω με το αίμα μου. Τώρα, λίγο ένα πώ πατάω σε αυτά που έχω να πω και την παρανιά μου, γιατί αρχίζω με καψούρα. Και Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Επάρτον λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

φιλοσοφία μου είναι ότι έρχεται καλοκαίρι, έχει έρθει δηλαδή. Ζέστη αδιανόητη, έχουμε σιγοψηθεί ως σαν τη σεφταλιά. Άφησε το τσάι μου έξω για 2 λεπτά και πραγματικά είναι στους 62 βαθμούς Κελσίου. Είναι κατούρι κανονικότατο. Πέραν τούτου όμως, έχουμε κέφια! Κάτι ψηλά τα έχουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννη Κατινάκη, είστε μαζί σου και αυτό το μεσημέρι για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Αναμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και σε περίπτωση που είσαι down και τα κέφια δεν είναι up και λες, κάτι να ακούσω τώρα, ρε παιδί μου, να μου φτιάξει το κέφι, να ανέβω. Εδώ, από το γλυκό το σταματάκι του Γιάννη Κατινάκη θα το ακούσεις, γιατί δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο έχουμε διαγωνισμάρα για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο, έτσι, και πρόσεξε, δεν σε πάω όπου και όπου, σε πάω Αιωλής Τίνος Suites, ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο. Θα βλέπεις πανοραμικά τη θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού και σου έχω και ιδιωτική πισίνα στα δωμάτια, έτσι, όχι ότι και ότι, θα σε κάνω εγώ Jay Tooney και εννοείται ακτοπλοϊκά δικά μας από την αγαπημένη C-Jets. Και τώρα που τάπα, δεν τολμάς να φύγεις από το ρυθμό, θα μείνεις εδώ πιστή Πινελόπη, όσο σου βάζω επιτυχιάρες και συνεχίζω με και τη Γαρμπή, ο απατής, υποσυνείδητο, δυνάμωσε την ένταση, κι άλλο λίγο, μην το φοβάσαι, μη σκιάζεσαι, έτσι και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: του χίλια. Έτσι με κέφια σε θέλω, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη φυσικά μαζί σου. Δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, πριν πω αυτά που πρέπει να πω και πολύ χαρούμενο θα σε κάνουν, να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη μου, φιλάκια πολλά. Από Αντώνη, Νικολέτα και Γιώργο, σε ακούμε συνέχεια και σχολάμε μαζί. Και από την Ελένη που μου λέει: Γεια σου, Γιάνναρε, πανέμορφε. Αυτά είναι τα σωστά, τα αντικειμενικά, τα λόγια. Και τώρα, επειδή μου είπατε ωραία πραγματάκια, θα ανταποδώσω. Γιατί ήρθε η ώρα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Σου δίνουμε δωράρα λοιπόν ένα τριήμερο στην αγαπημένη Τίνο. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το Viber μας στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το λαλάς και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Σου δίνω λίγο χρόνο να μου στείλεις, πάω σε break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vikan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35.
15: καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Πω, πω, πω.
22: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
23: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι, στην παρέα σου και στα αυτάκια σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Κατά καλό καιρό πια, 52 βαθμοί Κελσίου, μια γκαμίλα κάπου στον Κηφισό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υδροτήλα, μασχαλίλα, αλλά δεν πέφτει ποτέ το κέφι. Και αν πέσει, εδώ σε έχω, αγάπη μου, θα στο ανεβάσω εγώ. Γιατί σου έχω διαγωνισμάρες, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για το τριήμερο στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο από εμάς για εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις στον αέρα του ρυθμού. Να τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπεις στην κλήρωση. Και τώρα, έχω στη γραμμή ένα κορίτσι να με περιμένει, το οποίο το άκουσα με πάρα πολύ κέφι. Και να σου πω κάτι, ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Κάτσε να τα κάνω όπως πρέπει, σωστά. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να παίξουμε.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Όπα της και άλλα της. Φίλοι μου, με ακούς?
9: Ναι, ακούω.
6: Έλα, πού είσαι?
9: Εδώ.
6: Γεια σου φίλη μου, τι κάνεις?
9: Καλά, δεν σε το θέω.
6: Σε λένε από ό,τι βλέπω από το Viber Κωνσταντίνα.
9: Ναι.
6: Εγώ θα σε λέω Ντίνα, που είναι πιο τσαχπίνικο, εντάξει?
9: Εντάξει.
6: Είναι όλα μονολεκτικές οι απαντήσεις σου,
9: όχι, εντάξει, άμα με ρωτήσεις κάτι άλλο θα απαντήσω.
6: Μπράβο, θέλω να μου συντάσεις κανονικά μια πρόταση.
9: Εντάξει.
6: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν, από πού με καλείς αρχικά, πες μου?
9: Καλό, από τα Καλύβια.
6: Από τα Καλύβια, τα φιλιά μου στα Καλύβια. Είσαι στη δουλειά?
9: Είμαστε στο ναυπηγείο τώρα, κατασκευάζουμε σκάφη.
6: Θα μου φτιάξεις και εμένα ένα ιδιωτικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Εντάξει, από 5 μέτρα και πάνω
6: όμως. Κάτω από 5 μέτρα δεν το δέχομαι.
9: Δεν δέχομαι.
6: Με τα μέτρα και τα εκατοστά είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Λοιπόν, και δεν αντέχω άλλο πια. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
9: Ναι, έτοιμη. Ναι.
6: Τι θα ερμηνεύσεις?
9: Εντάξει, θα ερμηνεύσω Πάριο, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
6: Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, για να δούμε. Και 3 και 2 και 1 και λάλατο.
9: Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος. Μόνο να είμαστε μοναχοί. Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος. Μόνο να είμαστε μοναχοί.
6: Ναι. Μπράβο! Μπράβο!
8: Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Άνθρωπος να μην υπάρχει. Δώσε! Μόνο να είμαστε μοναχοί.
6: Μπράβο, φίλοι μου! Η προσπάθεια μετράει!
9: Έτσι.
6: Αυτό μετράει τελικά στη ζωή αυτή. Να προσπαθούμε, και μπράβο και συγχαρητήρια. Λοιπόν, καλή, δεν αντέχω άλλο πια, δεν είμαι καλά. Μένει στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Πρέπει να πω εδώ πέρα δύο ψηλά τώρα που πρέπει να τα υπενθυμίσω μία ακόμη φορά στον κόσμο. Και τα λέμε σε λίγο off air.
9: Εντάξει, ευχαριστώ, χάρηκα.
6: Πολλά φιλάκια. Και εγώ λοιπόν να υπενθυμίσω ότι ο τυχερός θα πάει λοιπόν ένα μοναδικό τρίμερο στην Τίνο, στο μοναδικό Αιωλής Τίνος Suites, που είναι ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξένο δοχείο, το οποίο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Και το κυριότερο, οι suites και τα δωμάτια έχουν ιδιωτική πισίνα, αγάπη μου. Θα σε κάνω εγώ Παναγιώτα Ροκετούνη. Θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ ωραία για σένα. Και εννοείται Sea Jets τα ακτοπλοϊκά. Οπότε μένεις πάντα συντονισμένος στο ρυθμό 949, γιατί σου έχουμε και δώρα και διαγωνισμούς και επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη και τι άλλο θες πια, βρε αδερφέ. Δυναμώνεις την ένταση, γιατί ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ και θέλει να σου πει κάτι. Είπες.

0: Εδώ ανήκεις, φίλε μου, εδώ ανήκεις στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αποδεδειγμένα δηλαδή. Έχεις παιχνίδια, έχεις δώρα και έχεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάει συντροφιά, όπου κι αν είσαι. Παραλία, δεν το έχεις και πολύ ανάγκη. Κίνηση και φυσός και φυσίας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δουλειά, εκεί είναι το γύρας της ψυχής, Παναγιά μου. Παιδιά, τώρα πραγματικά θα πρέπει να είναι παράνομο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο δεν πρέπει να δουλεύει ψυχή ζώσα. Δηλαδή είναι τα πράγματα λίγο. Υπάρχει μια βαριογλουτίαση, μην την πω βαριοκολίαση, καταλαβαίνεις. Υπάρχει λίγο η ζέστη, λίγο το δεν μπορώ να κουνηθώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Αφήστε μας να κάτσουμε σπίτια μας με το air condition ή να πάμε σε μια παραλία. Ωστόσο, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, μία είναι η λύση για να μας φτιάξει το κέφι. Μασαμπούκα! Γι' αυτό λοιπόν, listen to me carefully, γιατί σου έχω e-food που επέστρεψε δυναμικά με το 1-1. Οπότε, μπαίνεις e-food, πατάς φίλτρο 1-1, παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα και πρόσεξε, η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Ιουνίου. Προκάμεις, δεν προκάμεις. Και τώρα, λίγο να σου λείψω. Έτσι, φεύγω μια ψηλή, 5 λεπτάκια. Εσύ όμως, με περιμένεις, δεν πας πουθενά. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
0: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες!
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου!
3: Έλα να πάμε στο νησί! Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ! Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο! Πώς! Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο! Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites! Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία! Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
24: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
25: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έτσι και υποψιαστώ ότι τα 5 λεπτάκια που έλειψα άλλαξε σταθμό, θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Εδώ μόνο πρέπει να είσαι, ο ρυθμός 949 είναι μονόδρομος, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και εννοείται τον ένα και μοναδικό και πάρα πολύ μετριόφρον Γιάννη Κατινάκη, έτσι, που μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα και δεν τελειώνουν τα παιχνίδια με το διαγωνισμό για το νησί, γιατί σε λίγο σε ξαναβγάζω στον αέρα να πάρεις κι άλλα δωράκια, γιατί σε θέλω χαρούμενο και όπως πρέπει, Αρχοντόπουλο. Μέχρι τότε όμως να δώσω και τα φιλιά μου στη Λιδία και στη Μαρία που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937 949 949, και αρχινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: σκοτάδια.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και επέστρεψα στα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 5. Σε λίγο εννοείται σε βγάζω, όχι στο κλαρί, στον αέρα φυσικά, για να παίξουμε και να πάρεις τα δωράκια σου, να είσαι χαρούμενος και όπως πρέπει. Ζέστη αδιανόητη, ανάβω air condition, τρέχει η μίξα, το κλείνω, τρέχει ο υδρότας, δεν περνάω πάρα πολύ εύκολα, ωστόσο κοιτάω το Viber μου και μου φτιάχνει διάθεση. Γιατί έχω πρώτα τον φίλο, τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει: μετά από 15 χρόνια στην Αθήνα, δεύτερη φορά που μπαίνω σε λεωφορείο. Ω Παναγία μου, τη Χριστέ μου, κλείσε μύτη, γιατί η υδροτήλα και η μασχαλίλα διαχέονται στο χώρο. Καλησπέρα, Γιάννη μου, από το 550. Τα φιλιά μου στο 550 και έχω και τον γνωστό φίλο της εκπομπής, τον. Το πώς θα το όνομα τώρα. Τον Αμαρλίντο, μάλλον, ο οποίος μου λέει: μία αφιέρωση για το γαρίφαλο θέλουμε, ό,τι τραβάει η ψυχή σου, δηλώνει ελεύθερος και ωραίος. Αφιερώνω τον Άννη Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη. Αλλά επειδή δεν το έχω, αφιερώνω μία Έλλη Κοκκίνου που έρχεται με νέα τραγουδάρα, τι σου χρωστάω. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Πες μου

0: Σ' αγαπάμε, Δέσποινα, και όχι απλά σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη, και Γιάννης Κατινάκης, εννοείται μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα, επειδή ξέρω, δεν σου αρκεί να με ακούς απλά έτσι από το ραδιόφωνο. Θες να βγεις και να μου μιλήσεις κανονικά, να μου πεις τα δικά σου. Λοιπόν, ήρθε η ευκαιρία σου να με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 και εννοείται να πάρεις το δωράκι σου. Και σήμερα σου έχω δώρο μοσαμπούκα. Είναι καλό το δώρο, οπότε γρήγορα. 210-6835-722. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω ότι σου δίνω και άλλη ευκαιρία να με δεις από κοντά. Ευκαιρία, άρα μου το συζητάς. Πότε? Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί κάτι παίζει Powered by the 6 με 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου. 2 ώρες ζωντανά με εμένα, το Super Model και μία εκπληξάρα που πραγματικά δεν με αφήνουν και να τα πω. Δεν με αφήνουνε. Άμα με αφήνανε, θα είχατε ήδη στηθεί στο Περιστέρι. Αλλά σου εγγυώμαι ότι είναι εξαιρετικό αυτό που σου έχουμε ετοιμάσει. Έφυγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, λέει. Season 6.
3: Επιτέλους, και τώρα καταλαβαίνω γιατί είχα τη φαγούρα. Ναι, κοροϊδεύω.
2: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένο σήμερα πια.
3: Τα θεωρώ όλα αυτά υπερεκτιμημένα. Να μου έλεγε στο Breaking Bad να σου λέγανε.
2: Να μου έλεγε. Αγόρι μου, δεν σε ρωτάμε μπέργκερ ή πιτόγυρο να μου πει τι είναι υπερεκτιμημένο.
3: Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερεκτιμημένο.
2: Άμα δεν θε, εσύ έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι.
3: Η δίαιτα είναι υπερεκτιμημένη. Άμα έχει μπέργκερ ή πιτόγυρο, τρώ και τα δύο. Δεν θα κάνει διακρίσει.
2: Και έκλεισα σήμερα διατροφολόγο για τη Δευτέρα.
3: Εγώ δεν του το σηκώνω. Έχω αναγνώριση. Είσαι σοβαρή, σοβαρέψου. Θα ανέβω και στη σιγαρία, θα γράφει ένα σέμα. Με βλέπει ο γυμναστής μου και πάει έξω και αυτομαστιγώνεται με το φραγγέλιο.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
7: di qualità.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
7: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μέζα. Και ξεχνάτα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά
5: ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά τη Opel.
10: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και επέστρεψα στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Σήμερα πραγματικά σπάσαν τα τηλέφωνα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ, βεβαίως, γιατί με αγαπάτε και σας αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όμως, κορίτσι ήταν σήμερα το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω, μην μου περιμένει άλλο. Hello, crazy girl.
11: Γεια σου, Γιάννη μου.
10: Γεια σου, φίλη μου, τι κάνεις? Α, τα πάμε μαζί. Πιάσε κόκκινο. Πιάσε, δεν ξέρω. Έχεις κάτι, μια αιμορροίδα, δεν ξέρω. Κάτι κόκκινο να πιάσεις?
11: Όχι, κάτι βρήκα, μια πάντα.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πώς σε λένε, φίλη μου?
11: Με λένε Ελένη.
10: Ελένη, μάλιστα, γιατί είναι τόσο σοβαρά όλα?
11: Όχι καθόλου.
10: Είναι σαν να είσαι στον όπιο ενωπείο να μου μιλάς τώρα.
11: Όχι, όχι, δεν σκέφτομαι.
10: Λίγο σκέρτσο θέλω, λίγο νάζι. Λοιπόν, από πού με καλείς?
11: Από την Κηφισιά.
10: Από την Κηφισιά, πάρα πολύ ωραία. Πώς ήταν το τραγούδι που έλεγε? Κι αν δεν το θέλεις πια το δαχτυλίδι. Είμαι 100 χρονών, έτσι? 105 πιθανότατα. Είσαι σπίτι σου ή τώρα με ή από τη δουλειά με καλείς?
11: Είμαι σε... όχι, δεν είμαι στη δουλειά.
10: Ούτε και σπίτι σου όμως είσαι?
11: Ούτε και σπίτι μου.
10: Πού είσαι, Ελένη?
11: Στο σπίτι μιας φίλης μου.
10: Στο σπίτι μιας φίλης σου είσαι, Ελένη?
11: Mm-hmm.
10: Νιώθω ότι κάτι μου κρύβεις, Ελένη, και δεν είσαι σε μια φίλη σου.
11: Όχι, γιατί να σου πω ψέματα.
10: Σε κατάλαβα, Ελένη. Σε ξεσκέπασα. Πού είσαι?
11: Σε μια φίλη μου, σου λέω.
10: Α, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, τα φιλιά μου στη φίλη να πω.
11: Εντάξει, θα δώσω.
10: Ελπίζω να είναι καλά. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
11: Έτοιμη.
10: Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια, τα γνωρίζεις.
11: Ναι, ναι.
10: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
12: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
13: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλο μου. Το ντεμπούντο μου ήταν στην ταινία «Βαθύτερα δεν γίνεται».
12: Όχι, Παναγία μου.
13: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες, μόνο βαγκητά.
12: Αχ!
13: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία...
10: Ελένη?
11: Εδώ είμαι.
10: Είσαι συνεφίλ?
11: Δώσε μια βοήθεια.
10: Γιατί αν είσαι συνεφίλ, θα ξέρεις την ταινία της Κορίνας.
11: Την ξέρω, ναι, την Κορίνα, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς, θα σου πω.
10: Λοιπόν, είναι, πόσο επίπεδο να αντέξεις και αυτή η εκπομπή, ο γητευτής της Φώκιας ή ο γητευτής της Αλόγας?
11: Αλόγας.
10: Είσαι ωραία και μετράς, φίλοι μου. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Και ξανά ναι. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Εγώ σου δίνω δώρο μασαμπούκα, γουακαμάμα που πραγματικά θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Είναι συγκλονιστικό.
11: Τέλεια.
10: Λοιπόν, έχεις
11: δωρεπιταγή
10: 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις γουακαμάμα. Και πραγματικά θα με θυμηθείς. Θα λιγδώσει το αντεράκι σου.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν μήνυμα μετά για τα δώρα κτλ. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την αίτηση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Άστερο, Μάτι και Κλαβδία λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα με έχεις εδώ στα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, για να περάσουμε εξαιρετικά. Και σήμερα είχαμε και διαγωνισμούς και παιχνίδια και δώρα. Τι άλλο θέλεις, βρε ατιμούτσικο? Εγώ όμως θέλω από σένα να μου κάνεις λίγη παρεούλα και να μου στείλεις στο Viber μας ένα μηνυματάκι 6937 949 949. Και για λίγο εγώ τώρα έτσι θέλω, θα ξεμητήσω, θα ξεπορτήσω για 5 λεπτάκια για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
0: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες?
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
2: Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει:
17: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Okay.
24: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
23: Ποιο?
25: Το Aquila's Meal.
23: Τι είναι?
25: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
23: Okay.
25: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Δέκα στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Σούρθα και πάλι για να μην πάθεις σύνδρομο στέρησης. Εδώ είμαι για σένα, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949. Εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρεούλα. Βλέπω το Viber μας και με έχεις λίγο ξεχάσει και θα παραπονιέμαι και θα κλαίω. 6937-949-949. Στείλ μου μηνυματάκι έρωτα και αγάπης. Και εγώ αρχίζω την ώρα μου φυσικά με Νίκο Οικονομόπουλο για να αρχίσουμε με καψούρα και ρωτιάρικο όπως πρέπει και μας αρμόζει. Οπότε εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Κι άλλο. Έλα λίγο ακόμα. Εκεί είσαι, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Έλα, έλα, εδώ σε έχω στα καλύτερα, αγάπη μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Λίγο να σε δροσίσω από τον καύσωνα. Να βέβαια θα μου πεις, Γιάννη, πώς θα με δροσίσεις που είσαι τόσο καυτός. Θα γίνει και αυτό, θα το καταφέρουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα που είσαι τώρα. Κυφισό, Κυφισίες, Αλεξάνδρας, Μεσογείρο και ταλαιπωριέσαι στην κίνηση και λες, αισυχτήρι, πια να πάω σπίτι μου, να ηρεμήσω. Ηρέμησε, αγάπη μου, θα σε φτιάξω εγώ μέχρι και τις 5, λίγο να ηρεμήσεις, να γίνεις Δαλάι Λάμα. Επίσης, τα φιλιά μου στη Γιάννα που μου έχει στείλει στο Viber μας, 6937-949-949. Θέλω κι άλλα μηνύματάκια και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ για σένα κάτσε ένα μπασάρο φωνή, λίγο να γίνω ερωτικός. Για σένα έχω καψούρα και Νίκο Μακρόπουλο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αυτή είναι η απόλυτη. Αναβήσεις το ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για λίγο ακόμα τώρα που είσαι στην κίνηση μπλεγμένος. Με χρειάζεσαι και με έχεις ανάγκη. Και αν λέω, δεν σου αρκεί απλά να με ακούς, έρχεται η στιγμή να με ξαναδείς και από κοντά. Αυτό σου έλαχε και πότε? 13 Ιουνίου. Γιατί κάτι παίζει Powered by the E. Από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά εδώ με το Supermodel. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω. Και μια εκπληξάρα που ξαναλέω, δεν με αφήνουν να τα πω, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Φεύγω πάλι για λίγο, ίσα που 5 λεπτάκια για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αγκίστρι. Το απόλυτο κόσμημα του Αργοσαρονικού σε περιμένει για βουτιές που δεν θα ξεχάσει. Ένα νησί που ξέρει να σε χαλαρώνει και ταυτόχρονα να σε μαγεύει. Κατά γάλανα νερά, μικρή παράδυση και εικόνες που σε κάνουν να μην θες να φύγεις ποτέ. Η Σκάλα και το Μεγαλοχώρι σε υποδέχονται με τις όμορφες αμμουδιές τους, αλλά η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη. Βάλε στο πλάνο σου την εξωτική απόνυσο για Caribbean vibes, κυριολεκτικά. Παίξε με τα κύματα στη Μάριζα και ανακάλυψε τη μαγεία της μικρής και μεγάλης Δραγονέρας. Και για τους πιο εξερευνητές, περπάτα μέσα από το Πευκόδασος προς τη Χαλικιάδα και όταν φτάσεις, ετοιμάσου. Τα γαλαζοπράσινα νερά της θα σου κόψουν την ανάσα. Το Αγκίστρι όμως δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και εκείνες οι μικρές, ήσυχες στιγμές. Τα γραφικά ξοκλήσια, τα μονοπάτια, οι εικόνες που σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου και για λίγο ακόμα θα είμαι εδώ να σου κάνω παρεούλα και είναι αυτή η στιγμή που θα γκρινιάξω πάρα λίγο τα ταξί γιατί πραγματικά έχει γεράσει η ψυχούλα μου. Σήμερα για να έρθω εδώ έκανα 40 λεπτά, 40 λεπτά δεν μου έβρισκε ταξί. Χτες για να βγω έκανα 55 λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα που θα γυρίσω σπίτι μου, να γυρίσω σύντομα με ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Αυτά είχα να πω και περνώ κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Α, συγγνώμη, τα φιλιά μου και στη Βάσκη που μόλις μου στείλε μήνυμα.

0: Σε αφήνω λοιπόν και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις σωρίτσες. Και τώρα δεν θα φύγω γιατί ταξί δεν βρίσκω, αλλά σε παραδίδω στα αλάνια μας που έχουν πιάσει ψηλή κουβεντούλα. Αλέξη Μαρκάζο και ένα Τζιρδέλη, ένα Τζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Άννα μου, τις υποχρεώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ,

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949. Ωρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 8 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
16: Τα δικά σαλάνια με τις δικές σας μηνυματάρες θα μας κρατάνε για ακόμη μια φορά την καλύτερη συντροφιά από αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 τα στέλνετε όλα και εμείς εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε. Τζάμπα είναι, σπάστε το, δώστε το να καταλάβει. Επίσης, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
15: Το ημερολόγιο λοιπόν σήμερα γράφει ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που μπορεί να γιορτάζει. Δεν
16: έχει πολλά, χρόνια πολλά. Και έχουμε για ακόμη μια φορά διαγωνισμάρες. Έχουμε το νησί που σε στέλνουμε. Έχουμε το πόσο αλάνι είσαι που σε στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο μαγευτικό Λονδινάκι. Χάρη φυσικά το χορηγό μας το Versus Travel. Έχουμε φυσικά και το που είμαι σταθερό πυλώνα του μαγαζιού. Έτσι και φυσικά οι δυσάρες. Όπως ο Ιταλικός νόμος αναγνωρίζει πλέον τα άρρωστα κατοικίδια ως έγκυρη δικαιολογία για πληρωμένη άδεια εκτάκτης ανάγκης.
15: Σωστό.
16: Το περίεργο είναι που δεν έχει γίνει στην Κίνα πρώτα και καλύτερα.
15: Δεν έχουν εκεί.
16: Ναι, δεν έχει μείνει και κανένα. Και 92χρονη γυναίκα στην Αριζόνα έριξε ξύλο στο γιο της επειδή της πρότεινε να μπει σε γυροκομείο.
15: Πόσο ήταν η γυναίκα?
16: 92, σαν τα κρύα τα νερά. Ποιο γυροκομείο τη φιλοξενήσει?
15: Μάλιστα.
16: Τέλος πάντων, έχεις
15: λοιπόν,
16: τίποτα.
15: Έχω. Ονειρικές δουλειές, παιδιά, που δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχουν. Σε λίγο θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Και φυσικά viral βίντεο 85χρονης κυρίας εργαζόμενης που μαζεύτηκαν κοντά στα 146.000 δολάρια για τη σύνταξή της.
16: Μπράβο. Μάνι και τον υπολείπον πλήρωσε.
15: Αυτό. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται τώρα επιτυχίες και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Εξαιτίας σου λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο. Φύγαμε. Θα τα ακούσω όλο το ξύσιμο του γένιου.
1: Έχω και την άλλη.
0: Για κάνε.
1: Και ποιος μίλησε για γένια επίσης.
0: Τι Μπαμ και Κράχτο. Ρε Αλέξη.
1: Τι.
0: Ρε Αλέξη.
1: Εσύ...
0: Πού το έχεις το μικρόφωνο, δεν το έχεις μπροστά σου.
1: Στα γένια μου το.
0: Πού είναι στα γένια σου.
1: Αλλά δεν έξυνα θα.
0: Σου. Τι έξυνες.
1: Θες απάντηση.
0: Ναι.
1: Τι μασχάλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα του Μπαμ και Κράχτο
1: ναι,
0: έφτασε.
1: Επιτέλους.
0: Και τι έχει πυροδοτήσει συζήτηση έντονη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Α, Τσουβελινιό.
0: Ναι. Η σχέση του Αλέξανδρου Τσουβέλα με την Ευαγγελία Καρύδη. Και τι σας νοιάζει εσάς, ρε παιδιά, εκεί έξω, με ποια κοπέλα είναι, με ποια γυναίκα είναι εδώ και πάρα πολλά
1: επίσης,
0: χρόνια.
1: Παιδιά, τη λένε Καρύδη, όχι Τσουβέλενα. Γιατί έχει πλάκα, γιατί βλέπεις τις εκπομπές οι οποίες ορίονται υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης τις τρεις ώρες.
0: Ναι.
1: Για ένα τέταρτο ξαφνικά ξεχάσανε λίγο, βγήκαν τα πραγματικά χρώματα στην επιφάνεια και είπαν τη σύντροφο του Τσουβέλα, γνωστή και ως σύντροφο του Τσουβέλα. Τσουβέλα.
0: Αλήθεια λες. Αυτό δεν το είδα.
1: Ναι, και ο ίδιος ο Τσουβέλας προφανώς και θύχτηκε και πολύ καλά έκανε.
0: Και,
1: γιατί
0: καλά έκανε.
1: Και εγώ σύντροφός της είμαι, το πάμε έτσι. Και η γυναίκα έχει τη δικιά της πορεία ανεξάρτητα από τη σχέση τους και πολύ καλά κάνει και συγχαρητήρια.
0: Εγώ τους έχω δει μαζί, τους έχω ζήσει, τους έχω συζητήσει λίγο. Είναι εξαιρετική και δύο με ομικρον γιώτα και εξαιρετική και μόνη της η γυναίκα, θέλω να σου πω έτσι.
1: Και εξαιρετική να μην ήταν πάλι και δεν πάφουν να έχουν και ξεχωριστές οντότητες πέρα από τη σχέση τους.
0: Και μιλάει και πάρα πολύ ωραίο ο Αλέξανδρος για την Εύα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ πόσο καιρό ρε παιδί μου τον ξέρω τον Αλέξανδρο και τον ξέρω πολλά χρόνια και του έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις, πάντα μου έλεγε τα καλύτερα για την Εύα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει. Κατάλαβες, θα μπορούσε κάποιος να πει τόσα χρόνια δεν ξέραμε για τη σχέση του. Και τι σας νοιάζει εσάς, ρε παιδιά, τι κάνει ο άλλος.
1: Δηλαδή, ξέρει αυτός για τις δικές σας. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι άλλος γίνει στο ίντερνετ, σημαίνει ότι πρέπει να κάνει τη ζωή του reality. Άμα θέλετε reality, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα προφίλ που το έχουν κάνει. Παιδί, και για να δούμε ένα μέρος του σώματός τους που δεν έχουμε, πρέπει να καταπιούν την κάμερα. Δεν είναι Kardashians, παιδιά. Ο άνθρωπος κάνει τη δική του πάρα πολύ καλή καριέρα και αξιολόγιος κομικός και μπράβο του γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν σας πέφτει λόγος να τη βγάζουμε πίσω από την κλειδαρότρυπα και να δούμε αν έχει σχέση, πόσα χρόνια, πόσα παιδιά, γιατί δεν κάνουν παιδιά. Δεν μας αφορά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι βλέπουμε τον άλλο στο ίντερνετ. Δεν τον κάνει ούτε φίλο μας, ούτε κτήμα μας. Για να μας πέφτει λόγος στη δική του ζωή.
0: Σωστά.
1: Όπως οι ίδιοι που ορίεστε, που δεν θέλετε την έκθεση και όλα αυτά, με το που άλλωστε την έκθεση σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τη ζωή του δημόσιο έργο. Όχι. Ό,τι να πει δημόσια, το λέει δημόσια. Για κάποιο λόγο προφυλάσσει τα προσωπικά του. Και πολύ καλά κάνει και δικαίωμά του. Όπως κανένα δικαίωμα δεν έχουμε όλοι εμείς, να το παραβαίνουμε αυτό το δικαίωμα.
0: Σωστά και μπράβο και να είναι αγαπημένοι τα παιδιά και δεμένοι και όπως είναι να εξακολουθούν. Ζηλεύετε εσείς οι υπόλοιποι.
1: Να σκάτε.
0: Άντε τώρα.
1: Με τον Τσουβέλα και την Καρύδη. Έτσι,
0: σωστά.
1: Όχι Τσουβέλα, ένα Καρύδη.
0: Ακριβώς.
1: Άντε λοιπόν, γιατί μας πρίξαν τα καρύδια.
0: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Τώρα η Βιαδά μου έρχεται στην παρέα μας και είπες.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και παιδιά, σε ερώτηση που είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών, τότε γιατί μας ακούτε ακόμα. Αν όμως είστε και αντέχετε, μπράβο, γιατί έχετε όραμα και φιλοδοξία. Και τη δυνατότητα πλέον να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε έτσι τη συνέχεια στην απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το 4 είναι το, όπως λέμε, 4. actorforthefuture.gr.
0: Λοιπόν, και εμείς θα συνεχίσουμε με mail σας και αλωνιάζουν καλοκαίρι. Πες το ψέματα.

0: Έλενα Παπαρίζου λοιπόν και μαζί σου στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες μαζί μας, παιδιά.
1: Και σε περίπτωση που καλοκαιριάζει και αρχίζουν οι καταλήψεις στα κρεβάτια σας από κουνούπια που διψούν για αίμα, τότε ήρθε η ώρα να πάρετε το αίμα σας πίσω με φυσικά τον καλύτερο σας φίλο εναντίον τους.
0: Βρες μου, γιατί με έχουν καταφάει, με έχουν τσιμπήσει.
1: Και εμένα έχω γίνει σαν κουάκια από τα τσιμπήματα. Τέζα αντικουνουπική συσκευή με ειδικό υγρό που είναι απόλυτα ασφαλές, άοσμο, για εσάς ασφαλές και φυσικά αποτελεσματικό για πάσης φύσεως κουνούπια όλη τη νύχτα. Βαρεθήκατε να ξυπνάτε τα παλαμάκια του πατέρα σας κάθε 3 ώρα το βράδυ που τα κυνηγάει έτσι σαν να βαράει κλακέτες, σαν φώκια γύρω-γύρω και είναι μόνο στο τετράγωνο. Τότε πάρε το σπίτι σου πίσω με Τέζα πρακτική αντικουνουπική συσκευασία με ειδικό διακόπτη ασφαλείας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας για να σωθείς. Τέζα και ξέχνα λοιπόν τα κουνούπια και για φέτος.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχαστείτε όμως, γιατί το αλανόμετρο θα εμφανιστεί σε λίγο στην επιφάνεια. Κάποιος από εσάς λοιπόν εκεί έξω θα έχει τη δυνατότητα να πάρει συμμετοχή για να βρεθεί όχι μία, όχι δύο, αλλά 6 ολόκληρες ημέρες για 2 άτομα στο Λονδίνο από Versus Travel την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Αν λοιπόν δεν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, δεν έχεις ρε παιδιά λεφτά στην άκρη για διακοπές, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Το αλανόμετρο σου παρέχει τα πάντα. Αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να τηλεφωνήσεις
1: στο 2-10-68-35-722 να απαντήσεις 3 ερωτήσεις γύρω από την Αγγλία και έτσι μαγικά, αναλόγως και των απαντήσεών σου και το τι θα κρίνει το αλανόμετρο, να κερδίσεις συμμετοχή που ξέρεις μπορεί να οδηγήσεις το να είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει ή αυτή διήμερο, εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο μαγευτικό Λονδινάκι.
0: Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απολαύστε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης, καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει

0: την Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μέρος τώρα, όση ώρα εμείς θα πάμε για ένα γρήγορο break.
1: Οπότε πάρε τώρα στο 210-6835-722.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξανά χτυπά. Πρώτο στοιχείο.
3: Χτυπάει πολύ.
4: Ναι. Δεν το περιμέναμε.
3: Ένα απρόσμενο.
5: Θεϊκό.
3: Μία εικόνα της Παναγίτσας.
4: Μάλιστα.
5: Άρα είναι κάποιος που πιστεύει πάρα πολύ.
3: Δεν είναι απλά μία εικόνα, είναι,
5: είναι
3: η Παναγία Σουμελά.
4: Α, α, έχει σημασία, λες.
3: Μπορεί να είναι Πόντιος ή Πόντια.
5: Mm. Ναι, μήπως είναι ο τέτοιος, ρε. Ο Πανταζής.
3: Θα τα σκεφτούμε, λοιπόν.
4: Είναι πολύ γενικό το πρώτο στοιχείο.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
6: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
8: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπε στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
25: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
0: Καλώ του περάστε, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τι 8, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6.
26: Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου μηνύματα φυσικά να μα κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού. Στο 6937, 949, 949. Και τώρα ήρθε η ώρα για διαγωνισμάρα.
0: Βγαίνει το αλανόμετρο στην επιφάνεια και το πιο δυνατό αλάνι παίρνει συμμετοχή για Λονδινάρα εξαήμερο ταξίδι.
26: Εξαήμερο ταξιδάκι με όλα προϊόντα και να πει και ένα τραγούδι.
0: Versus Travel, ξέρει, 14 με 19 Αυγούστου. Για να δούμε τώρα ποιο θα διεκδικήσει συμμετοχή.
27: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιο αλάνι είναι εδώ?
28: Η Μαρία είμαι.
26: Έλα. Γεια σου Μαρία.
0: Από πού καλείς Μαρία?
28: Από Πειραιά.
26: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
28: Ναι, ναι.
26: Θέλω να μου πεις. Ποιο είναι το ιστορικότερο κτίριο της Αγγλίας?
28: Το αρχαιότερο.
26: Ναι, αρχαιότερο, ιστορικότερο, όπως θες πες το.
28: Κτίριο, μου είπατε.
26: Κτίριο.
28: Αρχαιότερο.
26: Θες να μου πεις πύλαιο, το έχεις?
0: Ό,τι σου ήρθει. Ό,τι γκουγκλάρεις πιο γρήγορα.
26: Για δούμε. Τα αυτιά μας εγκατέλειψαν, τα δάχτυλα.
0: Έλα. Ποιο?
28: Ποιο? The wall.
26: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
28: Ένα, το σας άκουσα.
26: Άγγλο ποδοσφαιριστή.
28: Άγγλο ποδοσφαιριστή και μη και άσχετη.
26: Δεν πειράζει, θα τον έχεις δει το συγκεκριμένο, δεν μπορεί.
0: Η Βικτόρια.
26: Η Βικτόρια με ποιον είναι παντρεμένη?
28: Χάρη Καν.
0: Τι είναι αυτό. Το Μπέκαμ, μωρή. Ποιο είναι αυτό που είπε.
26: Ούτε καν.
0: Τι είπε.
26: Ούτε καν. Το Χάρι Κέιν πήγε να πει. Λοιπόν, δεν πειράζει και τρίτη.
0: Τι είναι αυτό, είναι ποδοσφαιριστή.
26: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Άγγλο.
26: Ναι.
0: Μπράβο.
26: Χάρι Κάιν είπε, δεν είπε καν το όνομά του.
0: Δεν το είπε.
26: Καν δεν το είπε.
0: Να σου πω, επειδή δεν ξέρουμε καλή την προφορά.
26: Το Google εκεί πέρα και δεν δίνει καν την προφορά. Μα εκεί μα τα χάλασε. Λοιπόν.
0: Έλα, Μαρία, α το
26: πούμε. Τρίτη και φαρμακερή.
0: Ναι.
26: Τι ήταν η Ελισάβετ.
28: Είναι
26: υπατή. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, άντε, ωραία. Τι είπε,
28: το κατευθείαν το βρήκα.
26: Μπράβο.
0: Άμα δεν το
26: βρει,
0: θα αγχωνόμουν, να ξέρει.
2: 60% αλάνι.
0: Άντε, θα την πάρει τη συμμετοχή. Τι να σε κάνουμε, είναι Δευτέρα.
28: Εντάξει.
0: Ξέρει ότι πρέπει να έχει διαβατήριο για να πα στο Λονδίνο, έτσι.
28: Φυσικά το γνωρίζω.
0: Ωραία, έχει ξαναπάει εκεί.
28: Όχι.
26: Ωραία, πας τώρα.
28: Οπότε θα ήθελα να πω και Αγγλία.
0: Άντε, ωραία, καλό ταξίδι. Καλή επιτυχία μάλλον για το ταξίδι.
26: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, μην ξεχνιέστε, εδώ. Εδώ το αλανόμετρο, εδώ τα ωραία δώρα. Εδώ φυσικά για το Versus Travel. Ξέρει να σε ταξιδεύει. Ξέρει να σου κάνει το ωραιότερο ταξίδι για το καλοκαίρι. Εξαήμερο παρακαλώ για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά θέλει Σπάρτα. Διαμονή για
26: τετράστερο.
0: Άνα, γεια σου. Σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, το θέλεις, πάρτο.
26: Πάρτε και αυτό.
0: Και φυσικά όλες τις μεταφορές και τις ξενεγήσεις μέχρι και η κρουαζιέρα, παιδιά, στον Τάμεση.
26: Σε
0: άλλο?
26: Καλή μεριά.
0: Τι άλλο θέλεις να κάνεις στο Λονδίνο?
26: Να ακούω επιτυχίες.
0: Στο Λονδίνο?
26: Ναι. Ρυθμό δεν θα ακούνε στο Λονδίνο, σάουντις δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
26: Μπράβο, τι άλλο να ακούνε, τι άλλο να ακούσουν. Εδώ πέρα δεν ξέρουν τα βασικά.
0: Ποια είναι τα βασικά?
26: Χάρη καν ούτε καν.
0: Παναγία μου.

0: Πάνω Σκιάμος λοιπόν και ξέρεις πολύ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου, και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τα μηνύματά σας που είστε όλοι προετοιμασμένοι και θέλετε να παίξετε στο νησί. Ναι, παιδιά, θα έχουμε και διαγωνισμό για το νησί σε λίγο.
1: Ξέρεις πολλούς όμως να υποτιμούν τον καλό ύπνο.
0: Όχι.
1: Εγώ κανέναν. Και τα έπλαγκαν στο Μαρούσι έρχονται και μας επιβεβαιώνουν. Καθώς έχουν έναν χώρο 800 τετραγωνικά, 4 ρόφους γεμάτους επιλογές και μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια και με προσφορές αλλά και ειδικές τιμές. Μάλιστα, μπορείς να φτιάξεις όπως ακριβώς θέλεις το χώρο σου. Έπλαγκαν τηλεφόρος και φυσικά 129 στο Μαρούσι.
0: Τέλεια, λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με το που είμαι φυσικά.
1: Ακριβώς.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Το πρώτο, το έζησες. Το δεύτερο, το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by ΔΕΗ» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by ΔΕΗ.
2: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
11: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
17: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
19: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε περάσει στη δεύτερη και καλύτερη ώρα. Την πιο σεξι θα λέγει κανείς.
1: Μια ώρα γεμάτη από ειδήσεις, διαγωνισμούς και δωράρες. Και μια σπαδωράρα πάρε τώρα στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία ματιψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου. Αυτό για σένα, φίλε φίλοι, που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722.
0: Οικογενειακή δωράρα, παιδιά. Waterfun.gr, μπείτε για να δείτε πού θα σας στείλουμε. Waterfun Water Park. Εκεί λοιπόν, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, να απολαύσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα, παρακαλώ. Μέχρι να δούμε ποιος θα βγει στον αέρα, περνάμε για επιτυχίες και ο Αντώνης Ρέμος ξεκινά αυτή την ώρα Δευτέρα. Δευτεριάτικα, φυσικά με Δευτέρα. Αχ, κάθε επιτυχία εδώ φυσικά, στο ρυθμό 949.
20: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Χημεία λοιπόν και Κατερίνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Ήγηκε λοιπόν αυτή η μεγάλη ώρα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα σου.
3: Βασίλης.
0: Έλα Βασίλη.
1: Αλέξη, χάρηκα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Εγάλαιο.
1: Μια χαρά. Κάτι να μας πεις για σένα, λίγο να δεθεί και ο ακροατής.
0: Γιατί να δεθεί?
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα.
3: Είμαι δάσκαλος.
1: Μπράβο.
0: Τι διδάσκεις?
1: Το λακωνίζεις τη φιλοσοφία.
3: Όλα τα μαθήματα.
0: Α, δημοτικό.
1: Δημοτικό είναι, ρε. Παιδαγωγός. Ναι. Μια χαρά. Πώς πάει εκεί πέρα, σας έχουν τρελάνει?
3: Εντάξει, τελευταίες μέρες είναι, τι παλεύουμε.
1: Κουράγιο.
0: Έτοιμος.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Ναι. Πάμε.
2: Όταν πρόκειται για αξίζει να δείτε το καλύτερο.
0: Όλα αυτά με μία λέξη.
1: Πού τα ακούς?
3: Πώς να το πω τώρα, σε...
0: Όπως σου βγει.
1: Με μία λέξη, όπως έχεις πει και
0: τα υπόλοιπα. Τι έγινε?
1: Αμφιθέατρο.
3: Σε αίθουσα μουσικής.
1: Όχι! Δεν έχεις άλλες ευκαιρίες.
0: Μία φορά, ρε Βασίλη. Είναι πολύ εύκολο.
1: Και νόμιζα ότι το έχεις με τα μονολεκτικά. Δεν πειράζει, ρε Βασίλη, την επόμενη φορά.
0: Καλή επιτυχία την επόμενη φορά. Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Εμείς θα παίξουμε ξανά στις 7 η ώρα. Θέλω να συντονιστείτε σε λιγάκι, γιατί θα χρειαστούμε τα μηνύματά σας. Γιατί σκάει μύτη διαγωνισμός Νισάρα. Για την ώρα επιτυχίες. Θα έρθει ο Χρήστος Μάστορας στην παρέα μας τώρα, Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα, παιδιά. Και ισανότερα.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να ετοιμαστείς γιατί θα ακούσουμε και από τα δικά σου τα χιλάκια.
1: Από τα δικά μου.
0: Από τα δικά σου, δεν είσαι πολύ καλός στα νησιώτικα.
1: Κρίμα, θα
0: λοιπόν,
1: μείνει στην
0: άνση. Ξεκίνησε όλο καινούριο υπέροχο διαγωνισμό. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Σουίτ. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κύκλα δυτική, αισθητική, πανοραμική, θεά και αυθεντική φιλοξενία.
1: Όλα αυτά αρκεί να μας στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, και μετά εμείς θα σε πάρουμε, θα σε επιλέξουμε, θα λέει κανείς, για να βγεις να μας τραγουδήσεις και να περάσεις το bootcamp για να κερδίσεις συμμετοχή για να πας στο νησί, ο ρυθμός σου κολλητή και εσύ.
0: Λοιπόν, επειδή όμως αυτό το ταξίδι περιέχει εκτός από τη διαμονή σου και τα ακτοπλοϊκά σου, Sea Jets παρακαλώ, σου κάνει δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Και
0: πού δεν πάει,
1: και
0: πού δεν πάει. Φυσικά θα πας στο Beach Bar Λαλαλούζα και θα απολαύσεις τους καφέδες σου και... Έχεις και για το τριημεράκι αυτό υπέροχο αυτοκίνητο, δρόμος, rent car. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Πολλές επιτυχίες.
0: Έρχονται.

0: πάμε λοιπόν να φτιάξουμε διάθεση στη Δήμητρα που στέλνει παιδιά να φτιάξουμε διάθεση. Πάμε.
1: Άντε,
0: έλα, εδώ καλώς είμαστε πινά. Για να τη φτιάξουμε.
1: Καλησπέρες. Παιδιά, σας έχω κάτι που θα σας φτιάξει τη διάθεση σίγουρα. Πες μου, Άννα, γιατί νομίζω σε έκοψα.
0: Όχι, όχι.

0: σύγχρονες εγκαταστάσεις, παιδιά, που βρίσκονται και στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα και προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης σε όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
1: Οπότε μην ξεχάσετε ότι παίζουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και 31 Ιουλίου του 2026.
0: Ψήθηκα.
1: Μπείτε στο YouTube, αυτό είπε, και το Spotify και παρακολουθήστε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα λογικά εντός 50 λεπτών. Κολεγίο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Και για περισσότερα, www.icps.college ή ένα απλό τηλεφωνάκι για τους πιο πατροπαράδοτους στο 210-64-565-65.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και να βγει και ένα νησί. Καλέ.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Ως αντεκατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Carotten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000.

0: 10.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνες Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day!
6: Σωστά!
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Λάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Λίγα λεπτά για πριν το ρολόι δείξει 7, εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Δευτέρα 8 του Ιούνιου, στα καλύτερα χέρια σας έχουμε. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
17: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937, 949, 949. Φωτογραφίες, μηνύματα και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας. Όλα καλοδεχούμενα. Μόνο φωνητικά με στείλτε, δεν θα τα παίξουμε στον αέρα για ευνόητους λόγους.
16: Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει καθημερινά μέσα από τα παπάκια. Πάμε πρωινό που έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά. Καθημερινά ο Βασίλης Φουρτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα δίνουν 3 διαφορετικά στοιχεία. Σήμερα λοιπόν ψάχνανε κάποιον εκεί έξω που να είναι γεννημένο στη δεκαετία του 80,
17: μάλιστα,
16: να έχει ενεργή συνδρομή στο γυμναστήριο.
17: Ναι.
16: Σύνταξη,
17: ναι, σύνταξη. Ενεργότατη. Επιβασόχτου. Παίρνουν 50 χρονών και φεύγουν κατευθείαν από τα παράθυρα.
16: Και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ. Τι πιστεύεις ότι έγινε?
17: Πάρτι. Τον βρήκανε.
16: Βρέθηκε ο Βασίλης. Όχι, ψέματα, ο Κωνσταντίνος.
17: Κωνσταντίνος, δεν τα χαλάσουμε εκεί.
16: Ο Κωνσταντίνος και κέρδισε τα πρώτα 150 ευρώ.
17: Θέλω πάρα πολύ να ακούσετε τι τατουάζ είχε. Το Ανδρέα Παπανδρέου θα είχε.
16: Δεν ξέρω.
17: Ο Λόσομο εδώ πέρα, Μανίκη.
16: Γιατί πρέπει να είχε τον Ανδρέα?
17: Εντάξει, στα 80 τώρα ένας ήταν ο ηγέτης. Ένας είναι ο εθνικός μας ηγέτης.
16: Εσύ, παιδί μου, που.
17: Εγώ όχι, θα κάνω τον Γαπ που είμαι μεταγενέστερης.
16: Που είναι γεννημένο το 82.
17: Πήγε Αυστραλία.
16: Δεν έχει ούτε ένα τατουάζ πάνω του.
17: Μπορεί να είχε και αν τα έχει βγει, δεν το ξέρει.
16: Όχι, ξέρω. Έχω ψηλαφίσει όλο το κορμί του.
17: Δεν λέω κάτι άλλο, με κάλυψε.
16: Φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας. Με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο. Τι έγινε, μου λέει, Άννα, σήμερα που θα βγούμε να φάμε για τη γιορτή μου. Σήμερα πήγες διατροφολόγο.
1: Χρόνια πολλά, Ηρόδοτε.
0: Πού το ξέρεις, το πας στον αέρα.
1: Κράτα για δυνάμεις. Όχι. Έχεις αφήσει κανένα μικρόφωνο ανοιχτό. Για σκέψτε το λίγο.
0: Έτσι λέει.
1: Παιδιά, δυνατισμένη, Άννα, μας έχει χάσει. Μην κοιτάτε που δεν φαίνεται.
0: Ηρόδοτε, ναι. Πήγα όντως σήμερα διατροφολόγο. Και έχασα και 1,5 ολόκληρο κιλό στις 2 εβδομάδες. Το οποίο τα 1,300 ήταν το λίπος. Ευχαριστώ.
1: Και τα άλλα 200.
0: Από γύρω-γύρω, ξέρω.
1: Γύρω-γύρω, μπράβο.
0: Υγρά, ξέρω.
1: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, ένα χειροκρότημα.
0: Θα τρελαθώ.
1: Έχει κονέ με τον διατροφολόγο σου.
0: Αποκλείεται.
1: Μήπως αυτός έστειλε. Πού το ξέρεις. Γιατί. Τόσα έχει, μωρέ, αφού έχει γερά κονέο Ηρόδοτος. Είναι το αγόρι μπαλαλάικα, είναι λεβεντικό σουγιά. Θα έχει πιάσει εκεί πέρα λιτού και δεμένου. Μήπως είχαν πειράξει και τη ζυγαριά και κανονικά έχει χάσει 3 κιλά. Τι μας κρύβεις, Ηρόδοτε. Τι μας κρύβεις και το κάνει για να μην επαναπαυτείς.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Ένα είναι το πράγμα που πρέπει να ξέρετε όλοι. Βασικά, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές, παιδιά και παιδιά.
1: Εμείς ειδικά.
0: Θέλω να σου πω ότι έκλεβα το μπουκάλι, τον μπιμπερό, από την αδερφή μου.
1: Α, καλά, και εγώ εννοείται. Πήγαινα και έκλεβα από τον αδερφό μου και του δίνα τις μπάμιες που μου δίνει η μάνα μου.
0: Εγώ όμως μιλάω για γάλα και μιλάμε για το νούμερο ένα γάλα, το νουνού.
1: Α, εντάξει, νουνού, ναι. Νουνού του έχω κλέψει. Α, τα υπόλοιπα όχι.
0: Όλοι είμαστε παίκτες, παιδιά, από κούνια. Ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ στη ζωή μας, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε.
1: Και έρχεται λοιπόν το νουνού για ακόμη μια φορά. Εγώ να ξέρεις, τα κατεβάζω μονοκοπανιά. Μονοκοπανιά φεύγουνε. Είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδαση για την οικογένειά μας. Γι' αυτό και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα νουνού. Τύφλα μέχρι το Μουντιάλ. Για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, αγοράστε προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ για να μπείτε έτσι στο www.nunudiagonismos.gr να ανεβάσετε τις αποδείξεις, γιατί θέλουμε και αποδείξεις για να κερδίσετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Επίσης, παιδιά, από τα λάνια με αγάπη, για να κερδίσετε και εσείς οι ακροατές μας εδώ, στέλνετε στο μήνυμα μέσω Viber στο σταθμό το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη νουνού, έτσι ωραία όπως ξέρουμε, το βλέπουμε και το έχουμε μάθει με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα. Και μπαίνετε στην κλήρωση. 5 από εσάς θα κερδίσουν μια συλλεκτική μπάλα νουνού.
1: Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε και το που είμαι, διότι στις 6 δεν το βρήκανε.
1: Πάμε πια, για να δούμε.
2: Πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Γεια σκέψου!
9: Mastercard Day!
10: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
9: Ναι!
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
11: Happy Mastercard Day!
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
26: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
27: Πίτσα.
26: Μαρ

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Να μαζευόμαστε τρίτη και τελευταία ώρα εδώ. Σας έχουμε στα καλύτερα χέρια, στα όπα όπα, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
3: Τα δικά σας σαλάνια με τις δικές σας μηνυματάρες που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online. Και μην ξεχνάς τι έχουμε. Δωράρα για σένα! Δεύτερη ευκαιρία, ήθε και τελική. 2-10-68-35-7-2-2. Παίρνει τώρα. Παίζεις και κερδίζεις στο 2-10-68-35-7-2-2.
2: Μπορεί να ξαναπάρεις και εσύ, Βασίλη, που δεν το βρήκες πριν.
3: Ακούς, Βασίλη, σιγά μην ακούει. Γιατί εσύ, φίλε ή φίλοι, που θα πάρεις πρώτος ή πρώτη στο 2-10-68-35-7-2-2, θα παίξεις μαζί μας και θα κερδίσεις μια δωράρα μούρλια.
2: Οικογενειακή, παρακαλώ. Ένα εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park με όλη την οικογένεια, παιδιά, μικρή και μεγάλη. Μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε εκεί πέρα δροσερές στιγμές. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε. Ποιος θα έρθει στη γραμμή μας. Φύγαμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Τίμιος λογαριασμός.
3: Πάντα, σαν την Κατερίνα.
2: Όλος σωστός.

0: με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Λοιπόν, και καίγομαι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καίγεσαι για παιχνίδι.
1: Και πώς να με καίγεσαι?
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Ποιος είναι?
3: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα, ξαναγύρισες.
3: Τι κάνετε? Αχ, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Επιτέλους το ακούσαμε κι αυτό. Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Βλέπω πολύ τα βιντεάκια σας και στο ίντερνετ, αλλά και τα δικά σας δηλαδή.
1: Α, και τα δικά μας, εννοείς τα δικά μου?
3: Ναι.
1: Α, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά να μην αφήνω να τα
1: υπαθαίνω κι εγώ αυτά. Άρα
0: ξέρεις τα ονόματά μας.
1: Υποθέτω. Ωραία. Και λέει σαρκάζος το δικό μου. Πώς μας λένε?
3: Άννα.
1: Μπράβο.
3: Και εσύ λέει είσαι Μαρκέζη.
0: Καλά, μην πει το επίθετο, καλέ το μικρό.
1: Δεν το είπε. Που να μην έβλεπε και τα βίντεο μου. Μαρκάζο.
0: Δεν είπε τα επίθετα, καλέ το μικρό του, δεν ξέρει πώ το λένε.
1: Το επώνυμο λάθο. Δεν πειράζει. Το μικρό μου ποιο είναι?
3: Μαρκάζο, είπα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, το μικρό.
3: Το μικρό τώρα κούλεσε μια. Έχω χωθεί.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά.
3: Έγραψα και τα ονόματα πριν γάμο το.
0: Δεν πειράζει.
1: Γραμμένα τα γενικά. Δεν πειράζει. Δεν τα χαλάσουμε.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, παιδάκια έχει.
3: Έχω νυψάκια.
0: Ανυψάκια.
1: Α, να σου ζήσουν.
0: Άρα είσαι έτοιμη να παίξεις για τα νυψάκια σου. Θα
1: τις
0: ζεστείς. Λοιπόν, έτοιμη να παίξουμε?
3: Αμέ.
0: Πάμε.
2: Όταν πρόκειται για αξίζει να δείτε το καλύτερο.
1: Τραγουδάς, μπράβο.
0: Όλα αυτά σε ένα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ο Κωνστάρας θα ήταν περήφανος. Τα νυψάκια κάνουν μπαλέτο.
3: Πάω συνέχεια τα νυψάκια μου μπαλέτο.
0: Α, ωραία.
1: Α, εντάξει, η εκκλησία έκλεψε κανονικά. Μπράβο.
0: Δημητρά μου, ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων. Water fun, water park. Δηλαδή, άφησε την κίνηση πίσω, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, έξοδος 5 Αττική Οδού και σε περιμένει απόλυτη δροσιά. Οτιδήποτε και αν χρειαστείς, υπάρχει στο www.waterfun.gr.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό και τα λάνια σου.
1: Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ, Λανιά.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, Δημητρά.
3: Bye.
1: Adios.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και μόνος μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και φυσικά Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, τα δικά σου αλάνια καθημερινά. Και ήρθε η ώρα για να παίξουμε με το νησί. Και δεν θα είστε μόνοι σας, θα πάρετε και την παρέα σας.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
4: Καλησπέρα.
3: Είμαι η Ελένη.
4: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς?
4: Καλά, πολύ
0: Είμαστε
4: χαλαρά.
0: Καλά. Λοιπόν, μας έστειλες Ελένη ότι θέλεις να μας πεις τον Άγιο Ρωμανό, σωστά?
3: Σωστά, ναι.
4: Για να ακούσουμε τον
0: Για
4: Άγιο
0: να
4: Ρωμανό.
0: Σε βοηθήσουμε. Για πάμε.
4: Με το πάσο.
0: Όποτε θέλεις. Απλά βοηθάμε βάζοντας και μια έτσι νησιώτικη ωραία μουσική για χαλάκι. Για πες.
3: Ωραία, λοιπόν.

0: Του στον Άγιο Ρωμανό.
1: Όλε!
2: Έλα, βρε Ελένη μου, θα πάρει συμμετοχή και εσύ για την ωραία αυτή
1: με
2: ταξιδάρα.
1: Με το σπαθί σου και τη φωνάρα σου.
2: Ξέρεις το δώρο. Το ξέρεις το δώρο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ωραία, κάτσε να το μάθουν και οι υπόλοιποι τώρα. Μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελέστατο μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από πριν, από τα πλοία τη Seajets, δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ορίστε. Ταξίδευε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Αξεπέραστη εμπειρία, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, καλώ ορίζετε στον προορισμό σα. Μεγάλη κλήρωση, να τονίσουμε ότι θα γίνει η Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Παν Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Καλή επιτυχία.
2: Επίσης, να ξέρεις, δεν θα έχεις μόνο αυτά. Έχεις να πας και στο Beach Bar, στο Λαλαλούζα.
1: Στο Λαλαλούζα, μπράβο.
2: Και επίσης θα έχεις και τριήμερο, πώς το λένε, τριήμερο αυτοκίνητο, δρόμο Red Car, να ξέρεις. Θα πας και χωρίς αυτοκίνητο, θα είναι εκεί πέρα για σένα και θα σε περιμένει, εάν και εφόσον κερδίσεις την κλήρωση που θα γίνει, όπως είπε και ο Αλέξης την Παρασκευή. Εντάξει.
0: Ναι, σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου.

0: Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις? Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια, μαζεύονται, μαζεύονται.
1: Λοιπόν, σας έχω μια τρομερή είδηση. Οπα. Από Ιταλία μεριά. Για ακόμη μια φορά, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και βλακίες με βάζουν τα γυαλιά. Υπάρχει νέος νόμος, ο οποίος αναγνωρίζει πλέον τα άρρωστα κατοικίδια. Είναι έγκυρη δικαιολογία για πληρωμένη άδεια έκτακτης ανάγκης. Και εδώ πέρα παλεύουμε να πάρουμε εμείς. Στην Ελλάδα δεν παίρνουμε εμείς και παίρνουν τα. Η αμήχανη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ένα σκύλος και μια γάτα στην Ιταλία είναι σε καλύτερη μοίρα από έναν Έλληνα πολίτη.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Πραγματικά, πα ω άρρωστο στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζετε τα παιδιά στο νοσοκομείο η Ελλάδα. Μπράβο μα. Θέλω να τραγουδήσω τώρα με αυτό. Ζηλεύω το. Το θυμάσαι αυτό. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Την άδειά σου γράφει ενώ σφαδάζει.
0: Μόνο σου το λες.
1: Δεν ξέρω αν φτερνίζεστε μαζί. Ήστερε πω σου. Τι λέω μετά. Ήστερε πω σου βόλτα άλλο βγάζει. Δεν ξέρω αν φτερνίζεστε μαζί. Συγγνώμη γι' αυτό. Ήστερε πω σου βόλτα. Α, δεν μπορώ να το πω με τίποτα. Βόλτα άλλο βγάζει. Αυτό.
0: Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Ζυρίχη. Α, το πήρα το κοπήμα.
1: Είπε, άκουσα για ζώα. Είπα για ζώα και βγήκε αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πει τίποτα.
1: Πώς και.
0: Κορμάρα λέει, σαν ούλα, ευχαριστώ.
1: Σε αντίθεση με το χοντρό.
0: Μη χάσει άλλα. Δεν χάνω, πετάω.
1: Είναι παγίδα, το λέει. Λέμε ένα χοντρό. Περιμένουμε το παρασύνδημα.
0: Όχι, δεν έχει πει τίποτα για σένα, δεν υπάρχει στο μήνυμά του αυτό.
1: Πάλι καλά, πώς και έτσι.
0: Είναι ήρεμος, λέει. Μην χάσεις, αλλά περιμένω, λέει, να σε βλέπω στην νέα εκπομπή στη Δημήτρη Ζυρίχη.
1: Καλά, αυτό την έχει κάνει λάστιχο. Να ξέρεις. Την υπομονή μας.
0: Τι
1: νόμιζες? Εγώ δεν υπάρχω, σαν τα τέτοια του.
0: Εσύ να σε γράφει.
1: Πάλι καλά, πού? Τέλος πάντων, δεν θέλω απάντηση στον αέρα γιατί έρχεται ο Ακύλας για ακόμη μια φορά και μονοπολεί το ενδιαφέρον. Γιατί συνδυάζεις Ακύλα και McDonald's.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Με το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκιμάστε το The Ακύλας Meal με διπλό cheeseburger, πρωτότυπο, full.
0: Φέρτο.
1: Μεσαίες πατάτες τηγανιτές. Chicken McNuggets 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά συμμετέχοντας στην εστιατόρια McDonald's με μάθη περισσότερο στο 3.

0: Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό

0: κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Βρε καλώς τα Αλάνια, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Δευτέρα, 8 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που μπορεί να έχει τα γενέθλιά σου. Ο Χρήστος,
7: ναι,
6: ο φίλος μας στο Viber, σου έχει στείλει και βίντεο. Θέλει να πάει, λέει, στην Τίνο.
7: Να θέλει. Εδώ δεν πάμε εμείς, θα πας εσύ. Εννοείται. Κάτι θα κάνει το πρακτορείο μας για να σε βολέψει. Ποτέ
6: θα
7: δεν ξέρεις.
6: Πάρετε μέρος στο νησί, στον διαγωνισμό του νησιού.
7: Και μετά εμείς θα στήσουμε το διαγωνισμό για να πας εσύ.
6: Δεν στείλουμε ποτέ διαγωνισμού.
7: Ποτέ δεν στείλουμε διαγωνισμού.
6: Όλα γίνονται κανονικά όπως πρέπει με τις σκληρώσεις και τα νόμιμα. Όχι, ένα στραβό να υπάρχει θα το πάρει.
7: Για τον Χρήστο, τον αδερφό μου.
6: Γιατί είναι αδερφό, τον ξέρει.
7: Εννοείται, μεγαλώσαμε μαζί. Πώς τον είπαμε, Χρήστο. Ναι. Με τον Χριστάρα μεγαλό και με τον άλλο μαζί, που δεν θυμάμαι πώς το λένε,
6: λοιπόν,
7: με τα γελιά.
6: Όλοι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Όλοι οι διαγωνισμοί του σταθμού και σε όλα υπάρχει πάντα κατοχυρωμένο. Γίνονται με δικηγόρους, γίνονται με συμβόλαια. Δεν φεύγει τίποτα, έτσι να το ξέρετε.
7: Τίποτα. Αυτό όμως που δεν διαπραγματευόμαστε επίσης είναι οι πολλές πολλές επιτυχίες.
6: Έρχεται σε λίγο στην παρέα μας Νίκος Μακρόπουλος. Going through τώρα όμως το Δωρή Φέρη, είπε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σας το λέω.

0: Πολύ καλά, κατάλαβες. Σε επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και παιδιά, σας έχουμε τρομερή πρόταση για το βράδυ. Απόψε το βράδυ στις 10.30 ακυρώστε το και να κάνετε, γιατί έρχεται στον Αντένα το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς Γιατί ρε Πατέρα. Που πλέον προβάλλεται δύο ολόκληρες φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη συγκεκριμένα στις 10.30.
0: Υπέροχα.
1: Να πω την υπόθεση.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν θέλουμε ένα spoiler.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: να δώσουμε σκυτάλι στον κορίτσαρο, στο Γιονίτσαρο, ένα
1: Ντάντζελο.
0: Με τα μαύρα τη τη σκιέ τη, τα μαύρα τη τα ρούχα και το κόκκινο κραγιόν τη, ραμολιμέντο θα λέγει κανεί.
1: Και τα μαύρα και τα διαστρέμματα.
2: Σήμερα έχω πάθει. Βασικά, όχι σήμερα, έχει μέρες που έχω πάθει θλάση.
0: Ναι, γιατί στη δραματική τα δίνει όλα, λες και θα έρθουν να τη δώσουν το Πούλιτζερ. Όχι, το Πούλιτζερ είναι δημοσιογράφος, το Όσκαρ.
2: Δώστε μου κάτι τέλος πάντων. Δώστε τη σκυτάλη.
0: Θα σου δώσουμε τη σκυτάλη, γιατί δεν θέλεις να σου δώσουμε τίποτα άλλο.
1: Χρυσά ματόμουρα και πολύ μας είναι.
2: Όχι!
1: Κάποιοι όμως.
0: Πάρε κάτι, τι και να είναι.
1: Μπορεί να μην του αρκεί το Πούλιτζερ και να θέλουν και γκράμι. Εδώ είναι πάρα ο Νίκος Καλκούσης, φυσικά πολυβραβευμένος ραδιοφωνικός παραγωγός του ρυθμού 949, στιλοβάρτης τα λέει κανείς εκπομπής. Και όχι, δεν γλύφω, δεν το ξέρω καν τον τύπα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Καλά, καλά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πιστή στο ραντεβού, αλλά 9-5 η ώρα. Νταν, φιλιά, πολλά, καλή συνέχεια.
1: Ας τα λαβείς, τα λέμε αύριο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
4: 1-4 το χάλα, βετσέ, φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη! Αντιλιακό πήρε!
5: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό! Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό!
4: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
5: Δεν πήρα μαγιό!
4: Τι στον άνεμο πήρε!
5: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου!
6: Έλα να πάμε στο νησί! Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ! Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο! Πώ? Μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα, βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
4: Έλα, προχώρα, κατέβα.
5: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: πάτα.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλε ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπει Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ θα έλεγα, αλλά με τέτοιο ύπνο, με τέτοιο, τι λέω Θεέ μου, με τέτοιο ήλιο δεν είναι να λες καλό βράδυ, είναι να λες καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 29 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα μια ζέστη όπου, όπως βλέπετε, μας έχει χτυπήσει όλους κατά κούτελα, γι' αυτό και εγώ είμαι έτσι. Μόλις πιω όμως ένα νεράκι, μόλις λίγο δροσιστό, όλα θα πάνε τέλεια. Εύχομαι να είστε κι εσείς κάπου δροσερά και πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Λίγο Νίκο Βέρτης και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Τι ζέστη είναι αυτή που μας έχει βρει.

τραγουδάρα. Άντε μην αργείς, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και είναι αυτό που λέμε ότι τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Και δεν μιλάω μόνο για έρωτες. Να, για παράδειγμα, μια κοπέλα τραγουδούσε στο δρόμο της Ρώμης με το μικρόφωνο της και κατά λάθος ξεκίνησε μια συναυλία. Και μιας και έχουμε και είμαστε σε περίοδο πανελληνίων, θέλω να θυμίσω έτσι με αυτή την αφορμή ότι οι εξετάσεις δεν καθορίζουν τον μέλλον σου, αλλά ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από την προσπάθεια, τα όνειρα και τη δύναμή σου. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να σε οδηγήσουν στο όνειρό σου. Αλήθεια σας το λέω. Και μάλιστα, δεν είναι μόνο ένας δρόμος, είναι πολλοί. Αν νιώθεις όμως ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που αναβήσει. Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κανοσκιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα γιατί θα απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που πλέον προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10.30. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Εγώ σήμερα σας έχω μόνο εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
10: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor. Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και λέω τώρα, επειδή εντάξει είναι ακόμα Δευτέρα, είμαστε λίγο στο μυαλό μας είναι στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, ανυπομονούμε να έρθει το επόμενο, χρειαζόμαστε κάτι για να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, γιατί θέλω να σας στείλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία, Ένα μωρό για τρεις, σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Πήγα, το είδα, είναι επικό το σκηνικό, καλά, αδιανόητο και οι ερμηνείες φανταστικές, αλλά ας μιλήσω λίγο για την υπόθεση. Τρεις αμετανόητοι γέννηδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστική ρόλη: Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Ελένη Καρακάση. Αν λοιπόν θες να βρεθείς αυτή την παραστασάρα την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
22: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει χαμός, σημειώστε το στο ημερολόγιο, γιατί κάτι παίζει Powered by the E, είναι πια θεσμός, και γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ξαναλέω, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, γιατί εκεί 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχετε δει τι έχει γίνει και στα προηγούμενα, καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Βέβαια, προτείνω να μπείτε και στα social media του ρυθμού 949 για να ρίξετε μία ματιά και έτσι το Σάββατο 13 Ιουνίου να ξανακάνουμε χαμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Θα παίξουμε και για το νησί, για να πάμε, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by the E».
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69
13: 974 185 970. Μην το χάσεις.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
20: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
21: Είναι κομματάρα.
20: Κανείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
19: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
22: Ρυθμός 949.
0: 4 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Βέβαια, διαβάζω νωρίτερα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που λέει ότι πρέπει, λέει, να πηγαίνεις διακοπές κάθε 2 μήνες, έτσι για να μπορείς να ξεκουράζεις, να μην κουράζεις υπερβολικά. Γέλασα πάρα πολύ. Βέβαια, μεταθυμήθηκα ότι και εγώ μπορώ να σας στείλω, ο ρυθμός 949 δηλαδή, να πάτε στο νησί. Βέβαια, ο ρυθμός υπολείται και εσείς στο μαγευτικό νησί της Τίνου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας κάνω ένα μικρό spoil και να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε και εμείς έτσι για το νησί. Τώρα όμως πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να σας πω τα ωραία τα νέα. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτικ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar Lalaluza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης, με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Ιδρώμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τι μένει? Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο κάποιον ή κάποια για να βγει στον αέρα, να τραγουδήσει και έτσι να μπει στην κλήρωση, αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Εγώ σας λέω να μην τρέπεστε, πραγματικά όσοι έτσι είστε λίγο πιο συνεσταλμένοι, να μην ανησυχείτε καθόλου, πάντα βοηθάω βέβαια να το ξέρετε. Τώρα, απόν με αυτή την τραγουδάρα, καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: νησί. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Πολύ μου αρέσει. Για πάμε.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Για ξεκίνα.
1: Πάμε. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε
0: στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Μάνα σου εγώ και
0: έτσι.
2: Το λουλουδάκι του μπαξέ. Το λουλουδάκι του μπαξέ. Το λουλουδάκι του μπαξέ. Πώς θα με πάρει μου ταξέ.
0: Η μάνα σου εγώ και εσύ. Πραγματικά τι λες εσύ γι' αυτό. Ποιο θα πάρεις μαζί.
1: Την κόρη μου που με
0: την κόρη σου που, συγγνώμη.
1: Που με έβαλε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Α, μπράβο στην κόρη σου, πολύ καλά κάνεις. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Μη σου πω ότι πρέπει έτσι να της κλείσεις και ένα έξτρα ταξίδι μετά αν το κερδίσεις.
1: Εννοείται, θα την κάνω δώρο διακοπές.
0: Πώς τη λένε.
1: Ασημίνα.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα. Μπράβο, Ασημίνα. Δεν ξέρω τώρα αν ακούσα Ασημίνα, αλλά μπράβο σου. Πολύ καλά έκανε.
1: Ναι, παράνε παλαμάκια που τραγουδάω.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, έχει μπει και για τα καλά στην κλήρωση. Να ξέρει ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εύχομαι καλή επιτυχία να πάτε και να περάσετε μετά φανταστικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά. Γεια σα.
0: Λοιπόν, να ακούτε τις κόρες σας, να ακούτε τα παιδιά σας και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Βέβαια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Να, τώρα για παράδειγμα, μπορεί η Γεωργία να βρεθεί για τα καλά στην Τίνο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
3: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
4: Με γεια και στο φίλο μου στον Ηρόδο το θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
5: Όλα δικά του.
4: Όλα δικά του.
5: Δύο κουστούμάκια.
4: Λέω παιδί μου, λέω πού θα πας. Δεν θα ράβεσαι, παντρεύεσαι, κάνεις. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι. Ξεχνάω τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
5: Αποκλείται να ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκιζε. Εδώ πέρα έχει ξεχάσει τα βασικά Διονυσιακά. Ο άλλο ράβεται για πέσα Διονυσιακά μυστήρια.
4: Όχι τα Διονυσιακά.
5: Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι τη Άρτα. Ολιμερίζει το ράβανε το βράδυ και σκιζόταν.
4: Παιδιά, πώς τα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
5: Διονυσιακά. Καλά το είπες. Σωστά. Μέσα έπεσες. Αφού δεν ράβουμε κατά πουσκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
3: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη

0: δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Και άντε, λίγο ακόμη υπομονή, λίγη ακόμη υπομονή για τα παιδιά, κυρίως για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία που κλείνουν Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σιγά-σιγά ολοκληρώνεται και όλη αυτή η θερινή περίοδος. Εγώ θέλω γενικά να έχετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και τα παιδιά που δίνετε πανελλήνιες και όσα πηγαίνετε απλά σχολείο και όσα έχετε αυτές τις εξετάσεις εκεί και όλα αυτά που μας κυνηγάνε το καλοκαιράκι. Είναι μια ανάσα μακριά. Εγώ δεν θέλω να στεναχωριέστε. Θέλω μόνο να σκέφτεστε όσο γίνεται θετικά και όχι τίποτα άλλο. Να δούμε αυτές τις μέρες ως μια ευκαιρία να παίξουμε λίγο παραπάνω έτσι στις αυλές σας των σχολείων. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και γενικά αυτό που λένε ότι καλή μέρα από το πρωί φαίνεται ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε μέρα συντονιζόμαστε στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Μάλιστα, στο Πάμε Πρωινό, εκτός ότι έχει τα πάντα, έχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Οπότε, Δευτέρα με Παρασκευή συντονίζεσαι, ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν τι έψαχνε το ραντάρ του ρυθμού? Έψαχνε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη τη δεκαετία του 80, να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο, όχι απαραίτητα να πηγαίνει, και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ βρήκε το στόχο του, ο Κωνσταντίνος κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Αύριο μπορεί να ψάχνει εσένα, οπότε μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Σε πολύ πολύ λίγο κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα, έρχεται και πρώτα σάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι. Μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
19: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
23: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 8 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 4 λεπτά μετά τις 10. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Λένε ότι ίσως να έρθει και μια ψυχρή αέρια μάζα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν όμως εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε για τα καλά μέσα σε καλοκαιρινό mood. Ότι θα έχει ζέστη, σιγά σιγά θα βγαίνουν και τα μαγιό. Εγώ είδα και κάτι stories από παραλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολύ ζήλεψα. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ελένα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και σήμερα λέω να σας προτείνω μια πολύ ωραία, μια κυπριακή ταινία που είναι και φανταστική ρομαντική κομεντή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Find Me Falling, ή αλλιώς στα ελληνικά, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Μπρος γκρεμός, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι μια παραγωγή του 24, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι βασισμένη σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα σας δώσω και δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Βιβλία που μπορούμε να ακούσουμε πάντα και παντού. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, κάνετε κι εσείς μια πολύ ωραία βουτιά στον κόσμο των βιβλίων. Αλλά πάμε τώρα στην ταινία που σας πρότεινα. Μπρος γκρεμός λοιπόν. Και τι βλέπουμε ουσιαστικά? Βλέπουμε έναν τραγουδιστή, έναν ροκστάρ που τα παρατάει όλα και πάει να ζήσει μόνος του σε ένα πολύ ήσυχο μέρος. Εκεί όμως γνωρίζει μια κοπέλα, αρχίζει να ξαναβρίσκει τον εαυτό του και μπλέκεται σε μια πολύ χαλαρή και όμορφη ιστορία αγάπης. Γιατί σας την προτείνω? Γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι πολύ καλοκαιρινό, είναι ρομαντικό χωρίς υπερβολές και κυρίως γιατί μας βοηθάει να χαλαρώσουμε. Και τι χρειαζόμαστε τη Δευτέρα? Χρειαζόμαστε πολύ χαλάρωση, πολλές επιτυχίες και καλή παρέα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε εμείς να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πόσο λατρεύω αυτό τον Balkan ρυθμό, τρελαίνομαι. Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω λίγο να ταξιδέψουμε, τουλάχιστον με το νου μας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είστε στο πλοίο και ακούτε με μέσω soundis.gr και soundis app, αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε στο αυτοκίνητο, είστε στη δουλειά, είστε στο σπίτι, γι' αυτό λέω με το νου μας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε στο Aeolistino Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει πραγματικά αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία, την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον. Ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία που είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας και εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Aeolistino Suites είναι πραγματικά μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως και διακριτική και αυθεντική και ουσιαστικά, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αποτυπώνει την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνω. Τσέκ, Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
3: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
3: Δεν πήρα μαγιό.

0: τι στον άνεμο πήρες.
1: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
0: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
8: Εσύ και εγώ μαζί.
9: Πάμε διακοπές!
10: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
11: Πάρε ανάσα.
12: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
13: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
20: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου. Και έβλεπα νωρίτερα, μου το πέταξε δηλαδή στα social media, ότι πρέπει λέει να έχουμε βγάλει νέες ταυτότητες μέχρι 3 Αυγούστου. Μετά λέει, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε διαβατήριο. Εγώ που το άφησα τελευταία στιγμή, κυρίως γιατί δεν έβρισκα ραντεβού στην αρχή. Μετά λέω, εντάξει, θα κλείσω πιο μετά. Ναι, ευτυχώς βρήκα τώρα. Και εσείς λοιπόν, αν το έχετε αφήσει στην τελευταία του στιγμή όπως κι εγώ, οπωσδήποτε μπείτε και κλείστε ραντεβού, όχι τίποτα άλλο για να μην μπαίνετε μετά σε διαδικασίες. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα. Γλυκό με θύση στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
21: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.
0: ευχαριστώ το Θεό.

0: γιατί. Αλλό, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ και τώρα. Ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, παίρνει σκυτάλι για να μας ξεσηκώσει. Γιατί η Δευτέρα θέλει το Χαλκούσι της ξεκάθαρα, για να είναι λιγότερο Δευτέρα από ότι είναι. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης. Εσύ και εγώ μαζί.
7: Πάμε διακοπές.
8: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
6: Πάρε ανάσα.
9: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο Αντένα Είμαστε Ένα.
1: Ρυθμός 949.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές.
4: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
6: Ρυθμός 949.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές!
4: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
6: Ρυθμός 949.

Κλέβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
0: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία. Και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κοντά του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάση.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βιχάλα, βετσέσεις όλα τέλεια. Τσέκ, Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη,
2: έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.